0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: What you want?
1: Music?
2: Here we go!
3: Επιτυχίες. Πάντα. Music Club. 105,8.
4: Καστροκέντρο τα μάτια σου φωτίζανε. Των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου. Σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίκτυα.

Πόσο τα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Μα

κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Music Club 105,8.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστησε εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
1: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
3: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί.

βρίσκονται στον Music Club 105,8. Music Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

στα αλήθεια που ζω. Όλα τα έχω αφήσει, γίναν πια παρελθόν. Ήλιος που στα μάτια με κοιτάς, μες στο φως

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
5: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.

0: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
1: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
2: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

να κάνει ένα θόρυβο. Έλα, πάμε να το φτιάξουμε γι' αυτό. Παραμιλάω, δεν είναι τίποτα. Παραμιλάς. Good morning, τι κάνουμε, πώς είμαστε, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, τι κάνουμε. Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Σήμερα ημέρα Δευτέρα, 22 του μηνός, 22 Ιουνίου, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στον Music Club, στο 105,8, στην ώρα μας και σήμερα, σε επάλξη, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο 0704 και 43 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα. Δευτέρα. Good morning. Good morning. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσετε το υπέροχο αυτό Παρασκευό Σαββατοκύριακο που έπαιρνε τον κόσμο ο καιρός. Έπαιρνε τον κόσμο ο καιρός και φυσούσε. Πώς περάσετε? Φαντάζομαι περάσετε πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορούσατε να πάτε μπάνιο, κυρίως εδώ στα βόρεια του νησιού. Η κατάσταση ήταν με κύματα. Δηλαδή μόνο αν ήσουν σέρφερ, ας πούμε, θα σε βόλευε τόσο πολύ αυτός ο καιρός. Τώρα αν δεν ήσουν σέρφερ και ήθελες να πας σε καμιά παραλία και τα λοιπά να χαλαρώσεις, λίγο δύσκολο. Νοτίως βέβαια της Κρήτης, Παύλα, του Ηρακλείου, η κατάσταση ήταν θα έλεγα λίγο καλύτερη, με αρκετά πιο παγωμένα τα νερά από ότι είναι βορείως του Ηρακλείου. Νοτίως η κατάσταση ήταν λίγο πιο ήρεμη, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν και ότι καλύτερο όσον αφορά δηλαδή το καλοκαίρι. Όλη τη βδομάδα αυτό μας κάνει. Όλη τη βδομάδα είναι ωραίος ο καιρός, ήρεμος, χαλαρός για μπάνιο. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε, δουλεύουμε εδώ. Προβλήματα κάθε άνθρωπος, ας πούμε, τρέχει εδώ δουλειές πάνω κάτω, δραστηριότητες που έχει ακόμα, σχολεία, φροντιστήρια, αγγλικά, αυτό δεν ξέρω και εγώ τι κάνω. Το κάθε παιδί, τους γονείς ή άλλοι, ας πούμε, που δεν έχουν παιδιά, τρεξίματα κτλ. Και κάθε Σαββατοκύριακο που θέλει ο κόσμος να πάει κανένα μπανάκι, να ηρεμήσει, να κάνει καμιά βουτιά, δεν ξέρω και εγώ τι, να πάρει βιταμίνη D, να μαυρίσει, κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται αυτό το χάλι, κυρίες και κύριοι, με το να φυσάει, ας πούμε, και να παίρνει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ δεν μασάμε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα εδώ, θα κουτσομπολέψουμε, θα πούμε αστεία, θα πούμε σοβαρά, θα παίξουμε επιτυχίες, θα κάνουμε διαγωνισμούς, θα κάνουμε παιχνίδια, θα παίξουμε τους ακροατές, θα δώσουμε δώρα, τέλος πάντων. Και σήμερα όπως κάθε μέρα θα το κάνουμε αυτό, όπως το κάνουμε κάθε μέρα 7 με 11 εδώ στο Music Club 105,8, δηλαδή για τις επόμενες 4 ώρες, εντάξει, ok, good morning.

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. Music Club. 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Παίξαμε λίγο Νίνο καλημέρα. Καλημέρα μου λες. Και βάλαμε και λίγο Νίκο Πορτοκάλογλου μαζί με τον μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνο. Το κλείνω και έρχομαι. Και η ώρα έχει πάει εσείως, κυρίες και κύριοι, 07 και 14 και 03 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μας, good morning, όπως κάθε μέρα, όπως γίνεται κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 11 είμαστε μαζί, κάνουμε παρέα, ξυπνάμε παρέα, εδώ στον Music Club 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Instagram, σαν Music Club 105,8, ραδιοφωνικό σταθμός γράφει, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Πω, μα πόσο ωραία τα λέμε, πραγματικά δηλαδή εντυπωσιάζουμε. Λοιπόν, βρείτε μας στο Instagram σαν Music Club 105,8. Αν δεν μας έχετε κάνει follow, να μας κάνετε follow για να ενημερώνεστε για τα δώρα, για τους διαγωνισμούς, για τις συναυλίες που έρχονται φέτος το καλοκαίρι, που θα είναι και πάρα πολλές. Και εννοείται ότι θα έχουμε να σας δώσουμε και προσκλήσεις και εστίρια και δωρεάν εισόδους και μπουκαλάκια και τα λοιπά για τις συναυλίες, για τα live τα οποία έρχονται, παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ τον Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο και στο φίλο μου τον Δημήτρη που μου στείλανε εδώ μήνυμα στο Instagram του σταθμού του Music Club 105,8. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πώς μπορείς να μας παίξεις λίγο Γιώργο Αλκαίο? Εννοείται ρε, μα Παναγία μου, είναι δυνατόν να μην βάλουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο? Εννοείται. Θα παίξουμε ένα από τα αγαπημένα μου, το οποίο λέγεται Τα δικά μου τραγούδια να ακούσω. Έχω ετοιμάσει και λίγο Άτζηλα Δημητρίου. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

0: σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, Music Club 105,8. Σωστός.
2: Να, 07 και 20 ημέρα Δευτέρα σήμερα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, 22 του μηνός, 22 Ιουνίου. Να θυμίσω για άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, βίντεο, voice messages, αφιερώσεις. Τέλος πάντων, οτιδήποτε θέλετε, τις καλημέρες σας. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας βέβαια. Να θυμίσω το Viber 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στο Viber του σταθμού, να στείλω την καλημέρα μου στον συνονόματο εδώ, τον Παναγιώτη. Μου λέει καλημέρα στο καλύτερο ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, σας ακούω από την όμορφη Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα μου να αλλάξω. Ladies and gentlemen, καλοκαιράκι. Την καλημέρα μου επίσης στη φίλη μου την Ελένη. Την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία. Και να πάω και να πάω στην φίλη μου τη Γιάννα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις. Καλημέρα στην όμορφη παρέα του ελληνικού ραδιοφώνου. Θέλω να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή στη Σοφία και να παίξεις αν μπορείς το κορίτσι του φίλου μου. Όπα, εννοείται ρε όταν το παίξουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μιχάλη εδώ, τον Σταματάκη. Μου λέει καλημέρα άρχοντα του ελληνικού ραδιοφώνου, μέγιστε, υπερτεράστιε, Γιάννη Αντετοκούμπο, Λεμπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και τα σχετικά. Αυτά. Να πάω και στο Instagram το δικό μου, να στέλνω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Buongiorno Δέσποινα. Το Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και τα σχετικά. Και να πάω στη φίλη μου την Άντα. Μου λέει καλημέρα. Συγγνώμη, καλημέρα. Σας ακούμε κάθε πρωί, μου λέει, από το ξενοδοχείο που δουλεύουμε. Θέλουμε να βάλετε, αν μπορείτε, κάθε πρωί να παίζετε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου, το Καλημέρα τι κάνεις. Εννοείται, ρε. Μα Παναγία μου, όλη μέρα το παίζουμε. Καλημέρα τι κάνεις. Λοιπόν, πού το, με το 1, με το 2, με το 3. Τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί θα...

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 το ραδιόφωνο. Αλλιώς, 07 και 36 και 30 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χθες ήταν και η μέρα του μπαμπά, παύλα του πατέρα. Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, ήταν και παγκόσμια ημέρα μουσικής. Συγχρόνως δηλαδή, οπότε μια χαρά. Ήταν και πολύ ωραία ημέρα. Εκτός, η χθεσινή εκτός του ότι έβρεχε, ότι φυσούσε, παραλίγο θα μπορούσε να βρέξει κιόλας, διότι είχε και μια σχετική συννεφιά, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές η μέρα ήταν μια χαρά. Έκανε και πάρα πολύ ζέστη, ναι, δηλαδή σε διάφορα σημεία νιώθεις ότι είσαι κάπου, δηλαδή σε τροπικό, πώς να το πω, εκεί που νομίζω ότι θα βρέξει, ότι έχει συννεφιά, τελικά εκεί κάνει ζέστη, κάνει λιακάδα, τελικά νομίζω ότι δεν θα βγει ο ήλιος, τελικά βγαίνει. Το Σάββατο το βράδυ έκανε πάρα πολύ κρύο, φυσούσε, ειδικά άμα ήσουν σε περιοχές, πως ήμουν εγώ, ας πούμε, σε μια εκδήλωση λίγο έτσι πιο έξω, σε μια βίλα έξω από το Ηράκλειο. Έκανε πάρα πολύ κρύο. Τέλος πάντων, αυτά. Ανατολή του ηλίου σήμερα είχαμε στις 06:01 το πρωί και ο ήλιος θα δύσει στις 20:52 σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 22 του μηνός, 22 Ιουνίου 2026, Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου σήμερα. Ξέρετε αυτά τα Volkswagen, τα αυτοκίνητα τα πάρα πολύ ωραία. Και χρόνια πολλά να πούμε στον Ευσέβιο και την Ευσεβία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς, εάν έχετε γενέθλια. Happy birthday to you. Σωστά.

0: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Να, να, να. 07 και 42 είναι η ώρα, ημέρα Δευτέρα σήμερα. Την καλημέρα μας. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Πέτρο. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Κωνσταντίνα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε παρακαλώ άμα μπορείς λίγο αργότερα αν, να μας βάζεις λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, εννοείται να παίξω. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Βιβί. Μου λέει Παναγιώτη καλημέρα, αν μπορείς να μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρι, εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Και να πάω και στο φίλο μου εδώ τον Κώστα τον Κατσογριδάκη, την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ τον φίλο τον Κώστα τον Κατσογριδάκη, φανατικός ακροατής της εκπομπής και καταπληκτικός στη δουλειά του βέβαια με την K2, την αγαπημένη μας και αγαπημένη του εταιρεία, την K2 Constructions, που φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα, θερμοπροσώψεις, ελοχρωματισμούς, γυψοσανίδες, τζάκια, παρασιές, ψισταριές, τέλος πάντων οτιδήποτε θέλετε. Να πάω και στη φίλη μου τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα μου λέει Παναγιώτη. Θέλω να παίξεις μου λέει για την κόρη μου την Ελεάνο, αν μπορείς λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Να πάω στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Αριστίδη, ο οποίος μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούω από Αθήνα. Θέλουμε να παίξεις μου λέει λίγο Νίκο Καρβέλα, το Θεία Λόλα. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο το Θεία Λόλα. Και να πάω και στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γεωργαλή. Καλημέρα κούκλε. Τον αγαπημένο μου φίλο από την ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο στην αγορά. Ο κολλητός μας ο φίλος είναι διακοπές, να ξέρεις κολλητέ μου Γιάννη Γεωργαλή. Έχει Ανδαλουσία, Ισπανία, Βαρκελόνη, εκεί γυρνάει. Θα επιστρέψει περίπου σε καμιά εβδομάδα και όταν θα επιστρέψει θα περάσουμε και πάλι μια βόλτα από το αγαπημένο μας μαγαζί, την ταβέρνα του Γιακουμή, να φάμε τα μπιφτεκάκια τα πάρα πολύ ωραία που είναι από 100% μοσχαρίσιο κυμά, να φάμε το μπατσά μας, να φάμε τα παϊδάκια μας, τα ωραία, τις πατατούλες μας, τη σαλατούλα μας στην ταβέρνα Γιακουμής στο κέντρο στην αγορά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μουσική, θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι, το Υπερβολές. Διασκευάζοντας πάρα πολύ ωραία λίγο Γιάννη Πάριο, έχω ετοιμάσει και λίγο Αναβίση και λίγο Πολίνα. Το πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες. 8 παρατέταρτον η ώρα, την καλημέρα μας. Good morning, παιδιά, έλα τραγουδάμε όλοι μαζί. Θοδωρή, είσαι εδώ, ρε.

0: Club 105,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Cardom.gr, η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα έως 10% σε όλα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπες στο cardom.gr και βρες το δικό σου. Βρείτε BMW έως 7.350 ευρώ, Audi έως 7.140 ευρώ, Mercedes έως 6.090 ευρώ, Volvo έως 5.985 ευρώ, Land Rover έως 5.300 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Peugeot έως 2.920 ευρώ.
1: Περισσότερη μουσική.
2: Περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
2: Μένεις εδώ.
4: Μα ακόμα.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
9: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι.
9: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
10: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
11: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
10: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο.

αλλιώς. Το ραδιόφωνο αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, 07 και 59 και 53 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 8 η ώρα το πρωί. Ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Καλά, μια ώρα είμαστε εδώ, βέβαια. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει μέσω ίντερνετ. Και αυτό είναι το πολύ ωραίο, το ευχάριστο. Και από Ελλάδα, βέβαια, πάρα πολλούς. Αλλά και από το πρόγραμμα που έχουμε, μπορούμε και βλέπουμε από ποιες χώρες από το εξωτερικό μας ακούνε. Να στείλουμε την καλημέρα μας, λοιπόν, αυτή την ώρα. Βλέπω από Γαλλία, από Norway, Νορβηγία δηλαδή, από Σερβία, από Τσεχία, από Μεγάλη Βρετανία, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και πάρα πολλούς, βέβαια, από Ελλάδα και από το Ηράκλειο, βέβαια, μέσω ίντερνετ, από οποιοδήποτε radio portal, παύλα radio application. Και αν κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet, στον υπολογιστή ή στην τηλεόραση, κάνετε μια απλή αναζήτηση σαν Music Club 105,8 και κλικάρετε και μας ακούτε και δεν χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε όλη μέρα εδώ, 24 ώρες το 24ωρο, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Σωστά, σωστά. Well,

0: Καλοκαίρι, παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, μέρα Δευτέρα σήμερα 22 του μηνός, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Club στους 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, voice messages, αφιερώσεις. Είσαστε οι ανταποκριτές στην πόλη του Ηρακλείου. Μας λέτε τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους υπόλοιπους. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ραφαέλα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο Άννα Βύση? Εννοείται. Η Μάνια τι ώρα θα έρθει? Η Μάνια! Η αλήθεια είναι ότι έρχεται κανονικά στην ώρα της τον τελευταίο καιρό, δηλαδή κατά τις 9. 9 παρα 10, 9 παρα 4 εκεί. Τώρα σήμερα μπορεί να πάει και λίγο πιο μετά, δεν ξέρω. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Έλλη. Μου λέει για σου Παναγιώτη καλημέρα. Είμαι η Έλλη, θέλω να αφιερώσω στα ξαδέρφια μου Μαρία και Νίκο, που είναι στα Μάλια τώρα και σε ακούνε εκεί στο ξενοδοχείο. Αν μπορείς να παίξεις λίγο Καλομήρα από την Eurovision, τότε που είχε πει το My Secret Combination. My Secret Combination, some mystery for you. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, Μποντζόρνο. Να πάω στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, που στέλνετε μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις και τα σχετικά. Να πάω στην φίλη μου την Ελευθερία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Προγραμματάρα και σήμερα το σούσουρο από την Ανδρομάχη, ότι καλύτερο. Ναι, ωραίο είναι. Μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο Θοδωρή Φέρι? Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Παίξουμε λίγο την Κούνια τώρα και έχω ετοιμάσει μετά και λίγο Καλομήρα. Οπότε μια χαρά, επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Να, Δευτέρα σήμερα 22 του μηνός, καλή εβδομάδα. Ο καιρός σήμερα εξαιρετικός θα είναι, κυρίες και κύριοι. Θα είναι ήρεμος, εννοείται. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ο καιρός είναι καταπληκτικός. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, φυσάει που παίρνει τον κόσμο και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Και λες και πηγαίνουμε και κάνουμε αμοβολή εκεί πρώτα. Πηγαίνει στην παραλία, φυσάει τόσο πολύ που σε παίρνει ο αέρας. Πρέπει να φοράς ζακέτα το βράδυ, κάνει κρύο και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα. Θερμοκρασία μέγιστη γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 54% υγρασία, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη με καθαρό τον ουρανό. Αύριο ημέρα Τρίτη θα ανέβει και άλλο θερμοκρασία. Θα συνεχίσει να φυσάει βέβαια, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, 29 βαθμούς Κελσίου μέγιστη, 53% υγρασία. Την Τετάρτη επίσης θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι. Θα σταματήσει λίγο ο αέρας, θα πάμε σε βορειοδυτικούς ανέμους, 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία κατά τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και πάμε την Πέμπτη μετά, όπου θα γίνει χαμός. Θα είναι κατά κάποιο τρόπο ο πρώτος καύσωνας, με αίσθηση γύρω στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη αρκετή για την Πέμπτη, μιλάω, 25 του μηνός, με καθαρό τον ουρανό, κυρίες και κύριοι. Εξαιρετικός ο καιρός για μπάνιο τώρα αυτή τη στιγμή στον Λέντα αλλά και στα Μάταλα. Στα υπόλοιπα φυσάει, δηλαδή λίγο γύρω γύρω εδώ πέρα, Αγία Πελαγία, λίγο Αμουδάρα, λίγο Καρτερό, λίγο Μάλια, λίγο Τσούτσουρα. Φυσάει και δεν είναι και πάρα πολύ καλός η θάλασσα, δηλαδή ο καιρός για μπάνιο δηλαδή, αλλά στον Καρτερό είναι μια χαρά. Αν θέλετε να πάτε να αποτύξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια.

0: 26 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν. Και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς. Φυσικά θα υπάρχουν και δώρο επιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρίνα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Ακούς όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Να καλωσορίσουμε τον συμπαρουσιαστή, τον κεντρικό συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Μανώλη του Φουρναράκη, ο οποίος ήρθε εδώ στο στούντιο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στη σύζυγό του, τη Μαρία την Παπαδοπούλου, η οποία επίσης είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Μας ακούει και μας θαυμάζει από τα παιδικά της χρόνια. 40 χρόνια τώρα δηλαδή μας ακούει στο ραδιόφωνο. Τα παιδικά της χρόνια, 40 και 10 που ξεκίνησε να μας ακούει, 50.
5: Σωστά.
4: Μα πώς μπορείς ρε Μανώλη, που εσύ τώρα είσαι 32 χρονών και είσαι παντρεμένος με μια γυναίκα 49 χρονών. Πώς μπορείς. Περνάς ωραία, ας πούμε.
5: Μ' άρεσε πάντα το μιλφέι.
6: Ποκριόβλαστη. Ανόητη πρωί πρωί.
5: Α, και έχω και ένα δυο κρύα ανέκδοτα από μετά.
4: Να τα πούμε. Να καλωσορίσουμε και τη Μάνια την Δανδουλάκη, τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα του ελληνικού παύλα παγκοσμίου ραδιοφώνου, τη Μάνια τη Δανδούλοβιτς. Μάνια, τι κάνεις ρε φίλε?
7: Καλά είμαι, εσύ?
4: Καλά, πώς πέρασες Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
7: Καταπληκτικά.
4: Ναι.
7: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
4: Ήταν καλός ο καιρός εκεί που πήγες, ε?
7: Δεν πήγα πουθενά.
4: Στο κερβάτι.
7: Δούλευα,
4: σου, ναι.
7: Δούλευα.
4: Πάλι Σαββατοκύριακο δούλευες. Δηλαδή
7: Σάββατο-Κυριακή
4: δούλευες. Μα μην λες ψέματα.
7: Μα δούλευα, ρε φίλε, το Σάββατο.
4: Και το Σάββατο, 2 ώρα κλείνουν τα μαγαζιά. Τι ώρα κλείνετε, 8 το απόγευμα κλείνετε εσείς?
7: 3.30 κλείνουμε εμείς αρχικά. Αλλά εμείς είμαστε και εργαζόμενες γυναίκες, εργαζόμενες νοικοκυρές. Μετά γύρισα σπίτι μου, κάνω δουλειές μου, μαγειρέψω. Εντάξει, δεν πού να τα καταλάβετε σε αυτά, κύριε Μάρτη, μέχρι να κάνετε παιδιά, δουλεύατε, κοιμόσασταν και μπεκρουλιάζατε όλη μέρα.
4: Ναι, μπεκρουλιάζαμε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
7: Μα θέλουμε να μας πεις, σε παρακαλώ, τι έκανες.
4: Το Σάββατο, ψέματα, την Κυριακή το πρωί είχε επίδειξη.
7: Τάπερ.
4: Επίδειξη τάπερ ο Γιώργος ο Μάρτης. Με την ενόργανη που πάει στον Καζατζάκι στα γήπεδο, στο λένε, στο κλειστό, στα δύο
7: αγοράκια. Πάμε.
4: Στα δύο αγορά...
7: Εγώ ξέρω που ήταν, αυτό δεν ξέρει.
4: Ναι, στα δύο αγοράκια.
7: Ναι, να σας ζήσουν.
4: Ευχαριστώ. Το παιδί μου.
7: Ναι, είχε το παιδί επίδειξη. Πόπο, με την ενόργανη στα
4: επίδειξη,
7: δύο αγοράκια.
4: Ναι. Να ευχαριστήσουμε τον προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Θέμελη.
7: Ναι.
4: Που ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάνανε εκεί. Έχω και βίντεο να σας το δώσω. Εννοείται ότι το.
7: Όχι με το παιδί, με σένα να μας δώσει βίντεο.
4: Γιατί συγκινήθηκα, ρε εσύ,
7: Μάνια. Ο άνθρωπος, νιώθω ετεροντροπή πια.
4: Ναι, ναι, εντάξει.
7: Ετεροντροπή. Ήθελα να στείλω τη γυναίκα σου, λέω, και κάτι έκανε εκείνη την ώρα και το ξέχασα.
4: Ναι.
7: Η Μάρθα Βούρτσι που έχουν στο σπίτι. Να, η Μάρθα Βούρτσι που έχουν στο σπίτι. Τα παιδιά σε λίγο θα ντρέπονται, να λένε ότι είναι πατέρα του. Ήτανε 10 ανθρώποι χαμογελαστοί. Το παιδί περήφανο με τον έπαινο και ο βλαμμένος πίσω έκλαιγε. Μα για το Χριστό!
4: Συγκινήθηκα.
7: Μα εσύ συγκινήσετε που σου λένε καλημέρα τα παιδιά σου.
4: Εντάξει,
7: λέω, ο παππούλης μου ήταν έτσι.
4: Ναι.
7: Ο Νικόλας μου ήταν.
4: Άμα σας δείξω εδώ πέρα, να, πέθανε αυτός.
7: Ναι, μωρέ.
4: Ερωτάω, γιατί μπορεί να ζει.
7: Είπα ήτανε.
4: Εντάξει. Άμα σας δείξω εδώ πέρα, πώς το λένε, κάτι συνενόργανη στο τέλος που κάνουν, που έχουν κάνει, ξέρεις, δύο παιδάκια από κάτω και μετά ανεβαίνει ο Γιώργος πάνω και σηκώνει τα χέρια. Μα δες.
7: Ναι, εκεί είναι από πάνω του το παιδί. Κάτι δεν θα μπορούσε να κάνει εσύ ποτέ με κανέναν μας.
4: Λόγω βάρους εννοείς.
7: Όχι, προς Θεού.
4: Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εμένα είχαν βάλει μια κοπέλα εκεί πέρα και μιλούσε και έλεγε τα ονόματα των παιδιών και έλεγε τώρα είναι η ομάδα η τάδε και συμμετέχουν τα παιδιά αυτά. Θεωρώ ότι εμένα, αφού έχουν εμένα εκεί στο Καζατζάκι, δεν έπρεπε να βάλουν εμένα να κάνουν τις παρουσιάσεις.
7: Τζάμπα.
4: Εννοείται, τζάμπα.
5: Λογικά, ναι.
7: Δεν το ξέρανε, φαντάστηκαν ότι είστε ένα χαρίστο αγγέλο σου νερό.
4: Ναι, αλλά δεν με ρωτήσανε.
7: Άμα δεν είναι ντροπή να σε ρωτήσουν και να μην στεναχωρήσουν.
4: Όχι, να με ρωτήσουν. Πες, κύριε Παναγιώτη, μπορείτε να έρθετε να κάνετε την παρουσίαση εκεί πέρα, να κάνετε το δώρο σας, επειδή ο γιος σας είναι εκεί. Και θα έλεγα, ναι, πολύ ευχαρίστω, θα έρχομαι.
5: Συμφωνείς?
4: Σωστά. Θα είχα πάρει και το Μανώλη το Φουρναράκι μαζί μου να έπαιζε τη μουσική μου, να τα παίζανε εκεί πέρα από το YouTube τα τραγούδια. Όχι, κύριε, θα είμαστε.
7: Να θυμίσουμε έτσι και σε πόσες εκδηλώσεις έχει πέσει αμυστή για τα παιδιά σου.
4: Εννοείται. Τώρα τα σχολεία δεν πήγα τζάμπα εδώ πέρα στις εκδηλώσεις του στον νηπιαγωγείο, που δεν έχω παιδί στον νηπιαγωγείο, τζάμπα πήγα και
7: πέρα. Όμως είχες παλιά.
4: Είχα παλιά, τι σημαίνει.
5: Σε αυτά είναι πρώτος.
4: Σε αυτά είμαι πρώτος, να ξέρεις.
7: Να σε φωνάσω και στα παιδιά μου δηλαδή.
4: Να με φωνάξεις, κάνε εσύ πρώτα παιδιά.
7: Θα το κανονίσω, αν είναι να είναι τζάμπα αυτά. Είναι μείον έξοδα.
4: Την καλημέρα μας να στείλουμε στη Γιάννα. Λέει καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στην ωραία εκπομπή που κάνει ο Παναγιώτης πριν έρθει η Μάνια.
7: Πόπο, θα ξεράσω, ναι.
4: Μπορούμε να ακούσουμε λίγο αν αβήσει το Σαντρέ και Ζευγαρά. Τώρα εννοεί να βάλουμε και
7: remix.
4: Ζευγαρά. Ή να το κάνω remix απ' έξω αν αβήσει.
7: Θα το remixάρουμε δύο λεπτάκια. Τίποτα. Δεν, το παιδί είναι χαζό, δεν μπορώ πια. Όλα αστεία του φαίνονται.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννα και Φόφη. Να παίξουμε λίγο αναβίση το Σαντρέα. Music Club 102,6.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ ΑΕ, Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμης.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπείτε σε ένα κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Γκρόχε, Ιντεάλ Στάνταρντ, Φράνκε και Ρόκα και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
15: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
16: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
14: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
16: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
14: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
16: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 301566.
17: Ιστορικά να το δεις,
0: Με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
17: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
18: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.

0: επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.
0: Και ακούτε Music Club 105,8. Music Club 105,8.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, 09 και 10 και 10 δευτερόλεπτα, πάντα εδώ ζωντανά με τη Μάνια την Δανδούλοβιτς.
2: Ναι.
1: Την Ρωσίδα που έχουμε εδώ πέρα κάνει Ελληνίδα, τη έχουμε φτιάξει τα χαρτιά και είναι πλέον μόνιμα εδώ στην Ελλάδα.
2: Πού τα σκέφτεσαι, ρε φίλε.
1: Να την καλωσορίσουμε εδώ πέρα. Αγαπάμε την Ρωσία βέβαια και γι' αυτό αγαπάμε και τη Μάνια την Δανδουλάκη. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Technotent Νάθενας που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Τέντες κασέτες, τέντες με βραχίονες, τέντες με μπάρες, τέντες με αντιρρίδες, κάθετα συστήματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα σε καταπληκτικές τιμές από τον φίλο μας τον Νίκο τον Νάθενα. Technotent Νάθενας. Επίσης την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Όπου να είναι πρέπει να ανοίγει τώρα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να ανοίγει το Ηράκλειο Bowling Center. Είχαν κλείσει, κάνανε μια ανακαίνιση, μια ανανέωση εκεί, βάλανε καινούριους διαδρόμους.
2: Χρειάζεται αυτό, χρειάζεται.
1: Χρειάζεται, ναι, χρειάζεται. Πού και πού χρειάζεται. Οπότε σήμερα, αύριο θα περάσω τώρα μια βόλτα να.
2: Άντε, γιατί θέλω να πάω.
1: Θα παίξει bowling.
2: Ναι, το συζητάγαμε τις προάλλες. Θέλω να πάω. Είμαι πάρα πολύ καλή στο bowling. Θες να πάμε να παίξουμε μια φορά
1: δεν
2: μαζί.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
2: Μα τίποτα δεν έχεις κάνει, ό,τι και να σου πω.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα το bowling, δηλαδή.
2: Εμένα μ' αρέσει.
1: Έχουν τα παιδιά του Γιώργου του αρέσει.
2: Άμα παίξουμε το Find the Rewind και κερδίσω, μου δώσω και εμένα δύο παιχνίδια.
1: Θα σου δώσω δύο παιχνίδια.
2: Ωραία.
1: Να πας εκεί στο.
2: Και κάπου κόψω, δεν γίνεται. Έχω, ναι. Έχω μισθό 500 και βιωτικό επίπεδο 1500 πια. Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, καταλαβαίνω. Για το Fun Factory θα δώσουμε λίγο αργότερα. Θα κάνουμε ένα στα παιχνίδια εκεί που θα παίξουμε. Θα δώσουμε μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο Fun Factory, στον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης εδώ του Ηρακλείου, που έχει και πάρα πολύ ωραίο έτσι, φαγητό και για να φάνε και εσείς και οι γονείς και τα παιδιά κτλ.
2: Και πολύ ωραίος παιδότοπος, προσεγμένος.
1: Ναι, πολύ ωραίος παιδότοπος, ναι, καθαρός κτλ. Να στείλουμε και την καλημέρα μας και στην Enviroll, στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8.
2: Να σου πω κάτι, ένα τέτοιο giveaway πρέπει να κάνουμε.
1: Τι θα δώσουμε?
2: 50 ευρώ βενζίνη. Απ' έξω θα έρθει ο κόσμος.
1: 50 ευρώ τη μέρα. Τη μέρα θα δίνουμε βενζινάδι. Πώς το λένε, κάρτες για βενζίνη.
2: Βενζινάδι, βενζινάδι.
1: Ναι.
2: Αχ, να πούμε καλημέρα και στην αγαπημένη μας Mediastorm που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, μία αλλαγή του στρώματός σας, να αλλάξετε το παλιό με ένα νέο, θα σας πείσει μία βόλτα στη λεωφόρο Κνωσού 256 ή στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, για γάμο, για βάπτιση, για εταιρικά ή όχι event. Κακάο Pastry & Bakery για το πρωινό σας, το καφεδάκι σας, τις τούρτες σας, τα γλυκά και τα αλμυρά σας. Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία θα τους βρείτε αλλά και στο eFood. Και φυσικά το αγαπημένο μου φωνοποιείο Βαφείο Βένια Νάκης. Και αν θέλετε να θυμηθείτε πώς ήταν το αυτοκίνητό σας όταν το πρωτοπήρατε, πηγαίνετε το σε εκείνους και εκείνοι θα σας το κάνουν σαν καινούριο. Στην Βίπε οδός Ήτα θα τους βρείτε.
1: Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970111058. 6970111058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Τζέννη. Μας έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber και μια φωτογραφία από το σημείο που μας ακούει. Και να πάω στη φίλη μου την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Μου λέει καλημέρα, Παναγιώτη και Μάνια και σε όλη την παρέα. Είμαστε, μου λέει, στη δουλειά τώρα εδώ και σας ακούμε. Θέλουμε, αν μπορείτε, να μας βάλετε λίγο σταβέντο. Το άμα σε είχα κοντά μου. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό? Άμα σε

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Η Μάρο Κοντού είχε γενέθλια.
3: Η Μάρο Κοντού.
2: Η Μάρο Κοντού, ναι.
3: Άντε.
2: Ναι, με μια μικρή τούρτα, λουλούδια αλλά και πάρα πολλές ευχές. Η γιόρτασε η Μάρο Κοντού.
3: Είναι στο νοσοκομείο το τελευταίο διάστημα.
2: Εχθές ημέρα Κυριακή. Πόσο χρονών είναι η Μάρο Κοντού?
3: Δεν θα είναι 90 τώρα.
2: 92.
3: Ρε φίλε, για το λίγο πάλι δεν το βρήκα.
2: Ναι, μέσα στο δωμάτιο, στο νοσοκομείο Αττικών.
3: Mm-hmm.
2: Πήγαν εκεί τα νύψια της.
3: Δεν έχει παιδιά, έχει παιδιά.
2: Όχι, η ξαδέρφη της, πήγαν διάφοροι τέλος πάντων εκεί, ναι.
3: Γέρι, υγεία να ευχηθούμε.
2: Ναι, ναι. Μάρο Κοντού. Μάρο Κοντού, ρε φίλε. Πολύ ωραία, δυνατή. Τι πολύ ωραίες έτσι. Μπορεί να μου πει δύο ταινίες που έχει παίξει Μάρο Κοντού.
3: Δεν τα θυμάμαι τώρα.
2: Έλα μωρέ Σημάνια τώρα, εύκολο είναι. Προσπάθησε.
3: Μπερδεύομαι.
2: Προσπάθησε.
3: Γιατί εσύ ξέρει.
2: Εννοείται.
3: Πες μου εσύ μία.
2: Πες μου δύο ταινίες που έχει παίξει Μάρο Κοντού.
3: Μα γιατί με δυσκολεύεις?
2: Δεν σε δυσκολεύω. Είναι πολύ εύκολο. Έλα, δύο ταινίες. Πες μου μία, ας πούμε. Ορίστε. Πες μου. Ας πούμε.
3: Θα το σκεφτώ.
2: Θα το σκεφτώ, λέει. Δεν τη θυμάσαι, ας πούμε, στην ταινία 7 χρόνια γάμου.
3: 7 χρόνια γάμου.
2: Ναι, που ήταν με τον Βουτσάκη, με τον Φέδων Γεωργίτση και ήταν σε ένα ξενοδοχείο και δεν τα θυμάσαι αυτά.
3: Όχι. Ωραία. Α, ναι, το θυμήθηκα.
2: Ναι,
3: μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Δεν είχε παίξει αυτό, τώρα... δεν ήταν.
2: Ναι, έχει παίξει σε μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Αυτή είναι άλλη ταινία όμως.
3: Ναι, άλλο, εγώ λέω αυτά που θυμήθηκα.
2: Ναι,
3: συνήθως
2: έπαιζε με το Λάμπρο Κωνσταντάρα.
3: Ναι.
2: Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι.
3: Μπράβο, και αυτό θυμόμουν.
2: Και βέβαια η κλασική, το «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα».
3: Ναι ρε φίλε, έχεις δίκιο.
2: Που με τον άλλο εκεί που...
3: Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι.
2: Ναι, με τον άλλο, με το «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα» που παντρευτεί.
3: Και το καπετάν Φάτς Μπαστούνιες.
2: Ναι, που παντρευτήκαν εκεί και τα λοιπά και του πατούσε το πόδι και αυτό και... Πώς το λέγανε αυτό, είναι Νικολάκη, πώς τον λέγανε, Λευτεράκη.
3: Ο Αντωνάκης.
2: Αντωνάκης, ναι.
3: Το θυμάσαι την ταινία, πώς το λένε το όνομα.
2: Πιανού.
3: Τη ταινία, μωρέ.
2: Σου είπα, η δε γυνή να φοβείται.
3: Α, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, ναι.
2: Ατσχάιμερ έχει, παιδί μου.
3: Ατσχάιμερ έχω.
2: Πάνα, να στείλουμε την καλημέρα μας στην. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν θέλετε να φτιάξετε το σπίτι σας, να το εξοπλίσετε, αν είστε καινούριο ζευγάρι που παντρεύετε αυτή την περίοδο και έχει και πολλούς γάμους αυτή την περίοδο.
3: Ναι, δεν έχει.
2: Μπορείτε να πάτε εκεί να φτιάξετε το σπίτι σας, να βρείτε παιδικό δωμάτιο, να βρείτε σαλόνι, να βρείτε τραπεζάρια, να βρείτε κρεβατοκάμερα, τα πάντα σε καταπληκτικές τιμές στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Σωστά. Σωστά.

105,8 εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Το ότι η IKEA έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως. Πράγματι, η μέλισσα μαζί με την IKEA ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7, στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου, σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν, εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Μάλιστα, μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Μην το χάσει κανείς. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που

0: γιορτάζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
0: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 6-7 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
0: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί

0: Μπροστά στο κύμα.
1: Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, Μάνια.
2: Ναι, Παναγιώτη, το γνωρίζω. Ναι. Θα ήθελα να σου πω τον καιρό ενδεχομένως.
1: Εννοείται. Λέει το μήνυμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας στέλνουμε 105,8 καλημέρες σε όλους.
2: Ευρώ, νόμιζα.
1: Ναι, και τα λοιπά. Και μας στείλανε ένα voice message γιατί βάλαμε το τραγούδι το καλοκαιρινά ραντεβού προηγουμένως. Είναι αυτό εδώ. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, λέει το μήνυμα.
2: Κυρία Μάνια, δεν την ακούει το παιδί.
1: Τι να λέει.
2: Την τρέλα μου, τη μαυρομάτα εδώ πέρα.
1: Ναι, κύριε Παναγιώτη, λέει. Για να δω.
3: Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Να το. Κύριε Παναγιώτη, λέει. Δεν λέει κυρία Μάνια. Εδώ πέρα τα παιδιά ξέρουνε. Τα παιδιά ξέρουνε, Μάνια.
2: Να τα γαλουχείτε τα παιδιά σου σωστά, να ξέρουνε ποιον ακούνε.
1: Ναι. Τα παιδιά ξέρουνε, Μάνια. Ποιο είναι καλό κοπέλι εδώ πέρα και ποιο είναι ευγενικό και ποιο αγαπάει τα παιδιά.
2: Εσύ είσαι όλα αυτά.
1: Εγώ είμαι και κάνει την ωραία κουμπί. Τέλο πάντων, ετοίμασε μα τον καιρό, είσαι έτοιμη.
2: Βεβαίω.
1: Ένα, δύο, τρία.

0: Ναι, αλλά για λέγε.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, καλή εβδομάδα και επισήμως. Σήμερα στην πόλη του Ηρακλείου βρισκόμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειο-δυτική άνεμη, ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλο η θερμοκρασία φτάνει τους 28 σήμερα με 6 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα με ηλιοφάνεια. Στο αγαπημένο μου Ρέθυμνο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια, ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία φτάνει τους 28 με 3 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Εγώ στα έχω πει πόσο καιρό να μετακομίσουμε στα Χανιά, τον καλύτερο να... καιρό κάνει
0: να πάμε να κάνουμε εκεί πέρα, να κάνουμε εκπομπή σε ένα... έχει κανένα ραδιόφωνο να βρούμε εκεί πέρα, να κάνουμε εκεί, να μείνουμε...
1: έχει, έχει. Πώς δεν
0: το
1: έχει.
0: Καλοκαίρι θα κάνουμε εκπομπές εκεί στα Χανιά και το χειμώνα ερχόμαστε εδώ στο Ηράκλειο. Εχθές πάνε γιορτή του πατέρα. Δεν μου πες μπράβο Παναγιώτη, χρόνια πολλά και τίποτα. Τίποτα.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Ανεβάσαν όλοι.
1: Πολλά.
0: Ο Σάκης, ο Κατσούλης, να νούριζε το γιο.
1: Τι γυναίκα σου σου ανεβάσει. Εγώ θα σου ανεβάσω.
0: Εσύ.
1: Γιατί μαζί τα έχουμε τα παιδιά.
0: Ο Σάκης ο Κατσούλης να νούριζε το γιο του και ανέβασε η Μαριένα.
1: Μαριλένα.
0: Η Ρουμελιώτη. Ο άλλος ο γιος ραγίζει καρδιάς, ο Φίβος Παπαδάκης για τον πατέρα του,
1: ναι,
0: τον Γιώργο μωρέ, Παπαδάκη
1: το
0: που πέθανε. Ο για σένα πατέρα, ο Ανδρέας Γεωργίου. Ο, όλοι ανεβάσανε, εσύ δεν ανέβασε μια φωτογραφία να πει μπράβο στον μπαμπά.
1: Όλοι αυτοί που λες ανεβάσανε μόνοι τους.
0: Δεν ατί μόνος μου να ανεβάσω εγώ να πω.
1: Μα μόνος το ανέβασε και ο Κατσούλης και ο Γεωργίου. Μόνοι τους το ανεβάσανε.
0: Γιατί να ανεβάσω εγώ μια φωτογραφία να πω χρόνια πολλά στον πατέρα εμένα που αυτό και τον πατέρα
1: σε
0: μου.
1: Ευχαριστώ,
0: να...
1: σας ευχαριστώ παιδιά μου που γιορτάζω εφέτο. Εγώ ανέβασα για τον μπαμπά μου.
0: Α.
1: Βεβαίως και
0: όλοι ανεβάσανε
1: πάντως.
0: Ναι, όλοι ανεβάσανε φωτογραφία. Ανέβασε ο Ευθύμης ο Ζησάκης. Που είναι καταπληκτικός.
1: Ναι, αυτοί κάνανε και τη βάφτιση του παιδιού τους.
0: Κάνανε τη βάφτιση και τα λοιπά. Είναι πολύ ωραία η κοπέλα του, του Ευθύμη του
1: Ζησάκη. Καλά, και ο Ευθύμης ο Ζησάκης είναι καρακούκλαρος. Μίλαμε ναι, τώρα ότι
0: δεν. Η Χρύσα Παπαλελούδη.
1: Παπαλελούδη.
0: Παπαλελούδη.
1: Παπαλελούδη. Αντιληφθήκαν αυτή πρόπερση.
0: Ανέβασε επίσης φωτογραφία ο Ανδρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του, είπαμε, την Σιμώνη Χριστοδούλου.
1: Ναι, ναι, ναι, και την κόρη του μέσα σε μια πισίνα, η κάζο του σπιτιού του, μην ναι. Για μας τους φτωχούς.
0: Ανέβασε ο ταλαντούχος ηθοποιός ο Κώστας ο Νικούλη με τη σύντροφό του την Κατερίνα Μαούτσου.
1: Γέννησε αυτή.
0: Γεννήσανε, ναι, ναι.
1: Α, κουβέντες.
0: Ένα χρονός χρονών είναι το παιδί.
1: Αλήθεια λες.
0: Τον περασμένο φθινόπωρο γεννήσαν.
1: Κύριε των δυνάμεων, πιο μικρό το έχω αυτό το παιδί.
0: Ναι, ναι. Ανέβασε φωτογραφία ο Νίκος Πολυδερόπουλος.
1: Άλλος κούκλος.
0: Με την σύντροφό του την Βαλάσια Σιμιακού.
1: Βλασία.
0: Βαλάσια
1: τη λένε.
0: Βαλάσια τη λένε.
1: Βλασία νόμιζα, συγγνώμη.
0: Σιμιακού.
1: Όμορφη αυτή, πολύ. Πολύ κούκλο ζεύγαρο.
0: Ανέβασε ο Κώστας Καραφώτης με τη σύζυγό του.
1: Πόπο παντρεύτηκε και αυτό.
0: Την Κάτια Μάνου.
1: Μάνου.
0: Ανέβασε ο Χρήστος ο Χολίδης με τη σύζυγό του την Κατερίνα Γκιουζέλη.
1: Γκιουζέλη.
0: Μα εγώ θα στα λέω όλα. Εγώ του θα του. Ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Με το γιο του.
0: Με το γιο του για τη γιορτή του πατέρα. Με τη σύζυγό του κτλ. Έχουν ένα γιο το Βασίλειο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και μια κόρη τη Μιράντα.
1: Μιράντα.
0: Μιράντα.
1: Εκ του Μιράντα πατέρα. Όποιος γνωρίζει, γνωρίζει.
0: Ναι. Ανέβασε ο κολλητός ο Σνίκ. Για τη γιορτή του πατέρα, έχοντας την αγκαλιά των λίγων μηνών, την λίγων μηνών κόρη του, καρπό το έρωτα, του έρωτά του με την Μάρτα.
1: Μάρτα.
0: Αχαρονιάν.
1: Ναι, δεν μπορώ το εγώ να το πω το επιθετό της.
0: Αχαρονιάν. Ανέβασε ο Light φωτογραφία στο
1: πλευρό. Και Light μαζί. Κολάμπ.
0: Ναι, ανέβασε στο, με την σύζυγό του την Άννα Θεοδωρίδου, ο οποίος έχει ο Light 9 μηνών είναι ο γιος του. Εγώ θα στα λέω όλα, ρε Σημάνια. Εσύ είσαι επί των κουτσομπολιών. Εγώ θα σου λέω ποιο ανέβασε φωτογραφίες εδώ
1: μα
0: πέρα.
1: Μα τα γνώριζα αυτά. Τα είχα δημούπες να στα πω.
0: Όχι, δεν είναι χρήμα. Πρέπει να στα πω από μόνοι σου.
1: Βλέπεις λοιπόν
0: από
1: ότι όλοι σου. Αυτοί από ανέβασαν μόνοι τους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και δεν ανέβασε και στα κοπέλια σου.
0: Ναι, εντάξει. Ανεβάζω φωτογραφία μόνος μου. Από ναι, χρόνια πολλά πατέρα και μητέρα. Εντάξει.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Music Club

0: τίποτα άλλο.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club σε 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Aqua Plus, όπου από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι προσκλήσεις να σας δίνουμε για να πηγαίνετε να κάνετε τα μπάνια σας και τις βουτιές σας. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Κακάο, που μας φέρνει τα καφεδάκια μας εδώ πέρα κάθε μέρα και τις τυροπιτούλες. Να στείλουμε την καλημέρα μας βέβαια και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι, από την Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης. Συμφωνείς?
2: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, Μάνια.
2: Έλα.
1: Μία η ώρα το μεσημέρι, έχεις δουλειά?
2: Εγώ σήμερα έχω νύχια, γιατί?
1: Α, σκοτώνεσαι, βλέπω.
2: Μα τι θα κάνω, δεν βλέπεις?
1: Σκοτώνεσαι, Μάνια. Γιατί φεύγεις από εδώ και μας λες ότι πάω, έχω δουλειά όλη μέρα? Και έτσι πας κάνει και νύχια.
2: Έχω δουλειά, μετά έχω ραντεβού όμως στο ατελιέ. Πού θες να καταλήξεις? Αλλά μία η ώρα έχω νύχια.
1: Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα, μία η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίωση του Ομπράντοβιτς, ναι, για τον Παναθηναϊκό, το συγκινητικό βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ για την επιστροφή του στο νέο lounge, στο νέο lounge του T-Center. Θα γίνει η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.
2: Τι είναι Ζέλικο Ομπράντοβιτς?
1: Ομπράντοβιτς.
2: Αυτός. Ναι, εντάξει, χειροκρότησες, τι
1: λοιπόν,
2: είναι?
1: Θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση για τη μεγάλη επιστροφή στο τριφύλι ύστερα από 14 χρόνια. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα παρουσιάσει τον Σέρβο Τεχνικό τη Δευτέρα 22 του μηνός, σήμερα, μία η ώρα το μεσημέρι, στο Platinum Lounge Members Club του Telecom Center Athens.
2: Δεν μου απάντησες ποιος είναι αυτός.
1: Ποιος είναι αυτός? Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις προφητικές δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την επιστροφή του Ζόρτς, τον οποίο αποκάλεσε μεγάλο αδερφό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Εγώ έχω να πω το εξής. Ανέβασε και ένα σχετικό story τις προάλλες. Χθες νομίζω, προχθές το ανέβασα. Άλλος πήρε την Ευρωλίγκα και μπράβο και συγχαρητήρια. Άλλος πήρε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Με άλλον ασχολούμαστε.
2: Ασχολούσαστε.
1: Αυτό έχω να πω, ρε φίλε. Όλος ο κόσμος.
2: Τι είναι, ρε ο Μπράντοβιτς, θα μου πεις?
1: Όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης, όλοι οι παίκτες μιλάνε για τον Μπράντοβιτς που επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Άλλος πήρε το πρωτάθλημα, άλλος πήρε την Ευρωλίγκα. Άλλος έγινε η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Και εδώ ασχολούμαστε ακόμα με τον Παναθηναϊκό. Πώς γίνεται αυτό, ρε Σημάνια? Μπορείς να μας εξηγήσεις πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται?
2: Άφησε με, εγώ ψάχνω να δω ποιος είναι αυτός. Δεν μπορώ να βγάλω ακριβώς.
1: Έλα, μωρέ, που δεν ξέρεις ποιος είναι ο Μπράντοβιτς τώρα, μωρέ Σημάνια.
2: Προπονητής είναι.
1: Όχι.
2: Γιατί δεν το λες τόση ώρα, ανθρωπέ μου?
1: Ψαράς είναι, ψαράς.
2: Αυτό προπονητή, ένα Τούρκο δεν είχανε.
1: Έφυγε ο Αταμάν, ρε Σι, έφυγε.
2: Έφυγε ο Αταμάν, τον θυμάμαι εγώ αυτόν, τον είδα.
1: Πού ζεις, ρε Μάνια, μα πού ζεις, ρε φίλε?
2: Συγγνώμη, δεν γνώριζα.
1: Δεν ήξερε.
2: Βλέπω μουντιάλ το τελευταίο διάστημα. Δεν ασχολούμαι με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, τον κολλητό μου, τον Δελιδάκη. Θέλω, λέει, ένα τραγούδι, λέει, αν μπορείς. Από την Άννα Βύση.
2: Ναι, ποιο?
1: Το τώρα, δεν το ξέρει αυτό. Δεν τα πού να τα ξέρει, ρε Σημάνια, τώρα σε αυτά τα τραγούδια. Άστο, άνθρωποι εδώ πέρα να στέλνουν μηνύματα, το απαντάω εγώ. Άστο, μην ασχολείσαι τώρα.
2: Δεν είναι γνωστό.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στα βενζινάδικα τη Envirol που κινούν την Κρήτη και μου έστειλε εδώ το φιλαράκι μου ο coach, επειδή έκανε παράπονα, τα παιδιά τα έβαλε να ξαναπούνε και Μάνια. Κάτσε να δω πού το. Να δω αν παίζει. Ορίστε. Το δικό σου δεν ακούγεται όμως. Δεν ακούγεται.
2: Κυρία Μάνια, μη ζηλεύετε, λέει.
1: Καλά σας είπε, κυρία Μάνια, μη ζηλεύετε.
2: Τα γλυκάκια.
1: Ναι.
2: Κυρία Μάνια.
1: Καλά μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Μιχάλης. Άμα ήταν για νύχια όμως θα ήξερες ποιος είναι ο Μπράντοβιτς. Άμα ήταν νυχού ο Μπράντοβιτς θα τον ήξερες ποια είναι.
2: Φυσικά και θα τον ήξερα.
1: Εννοείται.
2: Εσύ ξέρεις ποια είναι η δικιά μου νυχού?
1: Και βέβαια. Τι αφού μου στέλνει μηνύματα, ναι, όλοι μ' ακούνε.
2: Άντε μωρέ, άντε.
1: Όλοι μ' ακούνε. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στο Caravel. Το Caravel είναι ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια που παίρνουν στο Ηράκλειο το βραβείο FNL για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το βραβείο FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές. Το Caravel Adults Only στην Αμουδάρα. Το πολύ ωραίο αυτό εστιατόριο,
2: Αμουντάρα.
1: Μάνια. Αμουντάρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μουσική.
2: Σάκαρος.
1: Θα παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Τι χρώμα θα κάνεις τα νύχια σου? Γιατί...
2: Ρε, εσύ δεν ξέρω. Σκέφτομαι ένα μπανανί.
1: Μπανανί.
2: Σ' αρέσει το μπανανί?
1: Πάρα πολύ. Το αγαπημένο μου. Το μπανανί είναι το αγαπημένο.
2: Τι ετάς, θα έκανε και Τζέι Τούνι.

0: πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον

φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό, αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει, και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Η ώρα είναι 10 και 4.
1: Πόπο, πώς περνάει η ώρα με κακή, με καλή παρέα.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο 67. 67 Store, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6. 67 έχουμε μαγαζί και στην Χερσόνησο. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί με unisex μπλουζάκια, με funky πολύ ωραία έτσι καπέλα και κάλτσες πάρα πολύ ωραίες. Επίσης την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8.
1: Την καλημέρα μας φυσικά να πούμε και στο Λαβύρινθο, Λαβύρινθο Event Hall στα Πεζά Ηρακλείου, για κάθε σας έτσι κοινωνική εκδήλωση. Το αγαπημένο μου φωνοποιείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα, Κακάο Pastry & Bakery μαζί μας και η Mediastrom φυσικά εδώ στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο Εξαδή Μαρτύρων 171.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στα Ακρεοπολία Ιερωνημίδης, Nice to meet you, πάντα με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών ένα λίγο πριν το Παγνί, να πάνε να πάρετε κάτι πικάνιες, κάτι μπριζόλες, κάτι μοσχαρίσχες, κάτι...
1: Πικάνιες!
0: Ναι, κάτι τέτοια, να τα βάλετε στην ψισταριά, να τα ψήσετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Στο φίλο μου τον Γιάννη τον Ιορδανίδη να στείλω την καλημέρα μου. Μου λέει καλημέρα, θέλω να μας βάλεις, μου λέει, τις καμπάνες. Εννοείται, κάντο σταυρό σου, Μάνια.
1: Πες μου το ναι.
0: Κάντο σταυρό σου. Γιάννη, καλημέρα, φίλε. Καλή βόλτα.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι ακόμα διακοπές εδώ στην Ελλάδα και έχει πάει τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Στη Μύκονο δεν ήταν αυτό.
1: Έφυγε από τη Μύκονο.
2: Έμαθε για τον Μπουρμπουάρ.
1: Ποιο Μπουρμπουάρ, δεν έμαθα.
2: Που άφησε ένα εστιατόριο 100.000 ευρώ. Χθες το βράδυ μου τα λέγανε.
1: Εντάξει, υπερβολικό. Πώς άφησε
2: 100. Και πέρυσι είχαν αφήσει 74, το θυμάμαι.
1: Μα ποιο ο Τζόρνταν τα άφησε.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Παναγία μου!
1: Ψάξε να μου το βρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καθένας δηλαδή και εσένα ότι σου λέει το πιστεύεις. 100.000 ευρώ Μπουρμπουάρ. Μα είσαι με τα σύγκαλά σου να αφήσει ένα χιλιάρικο να πω στο διάλογο. Αλλά 100.000 αφήσει Μπουρμπουάρ.
2: Χριστέ, πώς μιλάς έτσι.
1: Μα είναι μωρέ δυνατόν να αφήσει. Ό,τι και να σου πούν το πιστεύεις εσύ. Δηλαδή, ό,τι και να το δεις γραμμένο εδώ το πίστευσες. Το άφησε όλο Μπουρμπουάρ 100.000 ευρώ. Ποιο θα αφήνει 100.000 ευρώ Μπουρμπουάρ.
2: Μην ξαμιλήσει, θα το βρω.
1: Λοιπόν, κουράστηκα.
2: Όπου μόνος του.
1: Στην Κεφαλονιά είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Κάνει διακοπές στο Φισκάρδο μαζί με τη σύζυγό του την Ιβέτ Πριέτο. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επέλεξε το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο για στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κεφαλονιά. Πάλι πήγαν εκεί να πάνε να φάνε. Δεν βαριούνται όλη μέρα, ρε φίλε, να τρώνε. Αυτό είναι δηλαδή το.
2: Εσύ δεν βαριέσαι.
1: Εγώ δεν τρώω όλη μέρα.
2: Ή κουβέντες, ψέματα πάλι.
1: Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στο γραφικό χωριό της Βόρειας Κεφαλονιάς, το οποίο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς στο Ιόνιο. Κατά την παραμονή τους στην περιοχή, επέλεξαν για το γεύμα τους το γνωστό εστιατόριο της Τασίας, σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Η Τασία.
1: Η Τασία, έτσι
2: να. Το ξέρω, μα βρεθώ, ρε παιδί μου, στην Κεφαλονιά.
1: Λοιπόν, αυτά. Πολύ ωραία να πάμε μια βόλτα και τα λοιπά. Το βρήκες το 100.000 ακόμα.
2: Το ψάχνω.
1: Ναι, ναι,
2: μα
1: καλά.
2: Κοίτα πώς με ξεφτύλεις ο άλλος έτσι.
1: Μα είναι δυνατόν να σου δίνουν 100.000 ευρώ Μπουρμπουάρ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μα όποιος. Εντάξει, μα έχει 100 εκατομμύρια γιότ. Δεν
1: έλα, μωρέ, έλα, μωρέ, μάνια. Έλα, μωρέ, μάνια. Έλα. Ό,τι σου λένε πας και το πιστεύεις τώρα. Μα ό,τι και να.
2: Πόσο αθώο μυαλό,
1: ναι, μα είναι τώρα δυνατόν τώρα πιστεύεις ότι.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.
6: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. 10 και 26 και 15 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6970 11 1058. 6970 11 1058.
1: Ξέρεις τι είδα πάρα πολύ ωραίο στο TikTok και μου άρεσε και συγκινήθηκα?
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είδα το φιλί της Ράντου με τον Παπακουσταντίνο, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ έτσι ωραία συναυλία στο Θέατρο Βράχων. Πάνω από 30 χρόνια κοινής πορείας έχει το συγκεκριμένο ζευγάρι. Και να σου πω ότι με το που πέρασε 12, εμφανίστηκε μια τριόροφη τούρτα με διάφορες έτσι φωτογραφίες.
6: Ποιος είχε γενέθλια?
1: Ο Παπακουσταντίνο. Ναι, και εμφανίστηκε η Ράντου με μια τριόροφη τούρτα με διάφορες φωτογραφίες από τους δίσκους του, εξώφυλλα στην ουσία.
6: Μα ο Παπακουσταντίνου είναι αδερφός με τη Μίρκα Παπακουσταντίνου.
1: Μα ψέματα μου λες τώρα.
6: Όχι, γιατί ίδιο επίθετο δεν έχουν? Παπακουσταντίνου ένας, Μίρκα Παπακουσταντίνου η άλλη. Γιατί να
1: δεν
6: μην είναι?
1: Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό.
6: Γιατί να μην είναι, γιατί να μην είναι αδέρφια, ξαδέρφια,
1: Μίρκα,
6: συγγενείς?
1: Παπακουσταντίνου Βασίλης.
6: Πρωτοξάδερφα.
1: Παπα.
6: Πώς έχω εγώ, ας πούμε, με το Μαρτάκι, δηλαδή.
1: Α, τέτοια συγγένεια.
6: Ναι, μπορεί να έχουν μια τέτοια συγγένεια, κατάλαβες?
1: Όχι, όχι. Δεν έχουν. Το ψάξα τώρα, όχι.
6: Καλά, εντάξει, εσύ από τα
1: ψάξα. Άντε, μωρέ, από εκεί πέρα πια.
6: Πώς θα καταλάβετε αν ο άντρας είναι καλός εραστής πριν κοιμηθείτε μαζί του?
1: Εγώ ξέρω κάποια κόλπα, αλλά δεν μπορώ να τα μοιραστώ.
6: Γιατί, ρε, σημανιά.
1: Τελείωσε, αυτά δεν τα λέμε.
6: Πέντε σημάδια που θα σας δώσουν τις απάντησες.
1: Για πες να σου πω είναι αλήθεια. Τα έχω μελετήσει εγώ αυτά. Παλιά που είναι νέα.
6: Ο τρόπος που τρώει.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, όχι.
6: Αν παίρνει το χρόνο του και δεν τρώει γρήγορα, τότε είναι ένας από αυτούς που καθυστερούν.
1: Έλα, εντάξει, ναι.
6: Η εντατική επαφή του βλέμματος. Αν κάτσει απέναντί σας σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο κτλ. Και σας κοιτάζει επίμονα από πάνω ως κάτω, αφήνοντας το υπόλοιπο χώρο πίσω του, ανυπομονεί να σας γνωρίσει περισσότερο. Το βλέμμα
1: είναι
6: δηλαδή.
1: Είναι λιγούρης δηλαδή.
6: Πάλι λιγούρης είναι.
1: Μα το ανυπομονεί να σας γνωρίσει περισσότερο δεν είναι καλό. Λιγούρης είναι, συγγνώμη.
6: Το φιλί του. Αν φυλάει ωραία και με διάρκεια, τόσο πιο καλός εραστής είναι.
1: Εντάξει, αυτός με έχει μια βάση, ναι.
6: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο τρόπος που πιάνει τα χέρια σας. Γνωστός, το γνωστό, τα μπλεξοδαχτύλια. Δεν ξέρω αν τα ξέρεις αυτά. Τα
1: ποια?
6: Τα μπλεξοδαχτύλια. Αυτά που λέει να μπλέξουμε,
1: ναι,
6: τα δάχτυλά
1: μου.
6: Όταν πα σινεμά που κρατάει. Δω μου το χέρι σου.
1: Ναι.
6: Όταν πα σινεμά που κάνει κάτι τέτοια εδώ που πα εδώ. Τα...
1: Oh, που έτσι την έριξε τη γυναίκα σου.
6: Ναι, ναι, ναι, έτσι.
1: Oh, πω, πω, πω, ναι.
6: Αυτά, τι άλλο θες να σου πω?
1: Πέντε μου πε, τέσσερα μου πε τώρα.
6: Τέλος πάντων και τα αγγίγματα γενικότερα. Άμα. Πιάνει...
1: Εντάξει, είναι και κάποια άλλα. Εντάξει,
6: πες μας εσύ.
1: Είναι Pro Max. Δεν μπορώ να τα πω
6: τι
1: τώρα.
6: Είναι το Pro Max. Τηλέφωνο το Pro Max. Είναι το Pro Max. Δεν,
1: δεν μπορώ να τα πω τώρα στον αέρα της εκπομπής.
6: Να μας στείλουν μήνυμα ποιες ενδιαφέρονται, να μας πει η Μάνια εδώ πέρα κατοίκων, κατηδίαν.
1: Να κάνω κάποια σεμινάρια, να βγάλω κάποια χρήματα επιτέλους από τις γνώσεις.
6: Βέβαια, βέβαια, από τις γνώσεις.
1: Άι, στο καλό πια.
6: Έχεις δίκιο. Θα πάμε σε break. Είναι 10 και μισή ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάσταση.

0: Στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Olympia Palace. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
1: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
1: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
1: Nice to meet you.
0: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
2: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
0: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
0: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
8: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
8: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη. Και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
8: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή. Καστέλη.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα η μέρα Δευτέρα 22 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Αυτό το θρυλικό αυτοκίνητο, παιδιά, που όταν το βλέπεις πλέον είναι έτσι πολύ ρετρό, αλλά είναι από τα πιο αγαπημένα και πιο δημοφιλή αυτοκίνητα για όλες τις εποχές και σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Πρέπει να τα προσέχουμε τις τροπικά δάση και όχι μόνο γενικότερα τα δάση τώρα καλοκαίρι και με αυτόν τον αέρα που καραδοκούν φωτιές. Και γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, χρόνια τους πολλά. Ανεμόδης και σήμερα έτσι ο καιρός, οι παραλίες, 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη μας στο Ηράκλειο, συνεχίζει να φυσάει, τα είχαμε πει όμως και αυτά, αλλά δεν πτωούμαστε, εντάξει, περνάμε καλά, περνάμε καλοκαιρινά και ακούμε καλή μουσική. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Ελάτε, θέλω πολλές καλημέρες, ελπίζω να περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο όπως πέρασε και εγώ που πήγα στην Νότια Κρήτη. Καλά, τι παραλίες, παιδιά, έχουμε στην Νότια Κρήτη. Μα πόσο ωραία είναι η Κρήτη μας. Είμαστε ευλογημένοι που ζούμε σε αυτό το νησί. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Όχι ότι δεν φυσούσε στα νότια, αλλά εντάξει, βρίσκεις έτσι μικρά λιμανάκια και μια χαρά κάνεις το μπανάκι σου. Λοιπόν, μαζευτείτε για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ. Λοιπόν, ακούσαμε Κατερίνα Λιόλιου πριν να ερμηνεύει το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εντάξει, από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από Θάνο Πετρέλη. Πολύ βραβευμένη πλέον Κατερίνα Λιόλιου. Πήρε έτσι και τα βραβεία της στα βραβεία MAD. Και νομίζω δικαίως το Κατερινάκι μας είναι top of the top αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε καλοκαιρινά τραγούδια, αφού σας θυμίσω ότι το απόλυτο καλοκαιρινό στέκει αυτό το καλοκαίρι, μάλλον και αυτό το καλοκαίρι, είναι το Ocean Society στην ανάληψη Χερσονήσου. Θα πας εκεί στην παραλία της ανάληψης, από νωρίς θα κάνεις το μπανάκι σου, θα πιεις το καφεδάκι σου, θα παίξουν τα παιδιά σου στην παιδική χαρά, ενώ εσύ θα δοκιμάζεις μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Θέλεις vegetarian επιλογές, θέλεις φρέσκα ψάρια, θέλεις κρέατα ορίμανσης, τα πάντα σε ένα υπέροχο περιβάλλον. Σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης, σούσι σεφ Κομπαγιάση, εξαιρετικό και το σούσι, το έχω δοκιμάσει. Και θα περάσει πάρα πολύ ωραία, κλείνοντας με ένα δροσιστικό κοκτέιλ Ocean Society. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι πάμε να κάνουμε και διαγωνισμό. Να δώσω και σήμερα 4 κοκτέιλ σε ένα τυχερό ή σε μία τυχερή που θα μου στείλει μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας, παρακαλώ. Κάντε και ένα βραδινό μπανάκι, why not? Πέφτει το βραδιό αέρας, όχι τίποτα άλλο.

0: σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μουσικά! 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Club. Ναι, μόνο επιτυχίες Music Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Χτες ημέρα Κυριακή 21 Ιουνίου ήταν η γιορτή του πατέρα. Ελπίζω να ευχηθήκατε στον μπαμπά σας χρόνια πολλά. Πάντως τα social media γέμισαν με φιγούρες αντρικές, φιγούρες πατρότητας. Τα τελευταία χρόνια γιορτάζεται και η γιορτή του πατέρα. Τι μόνο η γιορτή της μητέρας. Παιδιά, δεν είναι δίκαιο. Με πολλούς celebrities να ανεβάζουν τρυφερές φωτογραφίες και με πολλούς από εκείνους που ήδη έχουν γίνει έτσι και νέοι μπαμπάδες, όπως είναι ο Άκης Πετρετζίκης, ο αγαπημένος μας Σεφ, ο οποίος χαίρεται την πατρότητα μέσα από τα μάτια των δύο παιδιών του, ανέβασε έτσι ένα πολύ συγκινητικό κολλάζ. Ο Γιώργος Τσούλης, έτσι για να μείνω στη μαγειρική. Η Παναγιώτα Βλαντή, αγαπημένη ηθοποιός, που ανέβασε μια πολύ παλιά φωτογραφία με τον πατέρα της, μιλώντας ότι ήταν το αιώνιο στήριγμά της. Η Δανάη Μπάρκα, που είναι τώρα στην επικαιρότητα και λόγω του γάμου, αφιέρωσε τη χθεσινή ημέρα στο βιολογικό της πατέρα, Νόντα Μπάρκα, αλλά και στον ηθοποιό Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, που θεωρεί ως πατέρα της, γιατί στην ουσία την μεγάλωσε και τη συνόδευσε και στην εκκλησία, αν θυμάστε καλά. Αλλά και στον παππού της. Πολύ συγκινητικό ήταν και το πώς από Κώστα Καραφώτη που έγινε πρόσφατα πατέρας και μάλιστα είπε ότι η μηνών πλέον κόρη του θα είναι πάντα το λιμάνι της για εκείνη και το μόνο που θέλει είναι όταν μεγαλώσει να ακολουθήσει τον δρόμο που εκείνη επιθυμεί και την κάνει ευτυχισμένη. Της τραγουδώ, λέει, και με κοιτάει μέσα στα μάτια, είπε ο Κώστας Καραφώτης, και το τραγούδι που θα της αφιέρωνε είναι φυσικά η μεγάλη του επιτυχία «Ήρθες εσύ και η νύχτα γέμισε φως». Τι ωραία χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που είναι πάρα πολύ ενεργοί τα τελευταία χρόνια. Οι σύγχρονοι μπαμπάδες νομίζω ότι είναι πολύ ενεργοί σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές. Να είστε πάντα καλά και να έχουμε τους μπαμπάδες μας πάντα κοντά μας υγιείς. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα Κώστα Καραφώτη, έτσι που τον ανέφερα πριν, και είναι και νέος μπαμπάς.

0: Club.
1: Παίζουμε μόνο τις επιτυχίες, παίζουμε την καλύτερη μπάλα εδώ στο Music Club 105,8 και σαν χτες 21 Ιουνίου του 1987 ο Όφη, η ομάδα της πόλης μας και όλου του νησιού, πήρε το πρώτο κύπελο στην ιστορία του. Ανέβηκαν έτσι διάφορα αφιερώματα από την ΠΑΕ Όφη και από τα αθλητικά sites φυσικά. Σαν χτες λοιπόν, πριν από 39 χρόνια είχε πάρει το πρώτο κύπελο Όφη, πέρυσι πήρε το δεύτερο κύπελο στην ιστορία στο Βόλου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Αισθάνομαι τυχερή που ήμουν εκεί. Και με αφορμή όλο αυτό, να ξέρετε, έρχεται και πολύ σύντομα και το ντοκιμαντέρ από τον τελικό Όφη ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Να δούμε και εμείς τις φατσούλες μας. Με ανυπομονησία το περιμένουν όλοι οι ομιλίτες. Και θα γίνει χαμός, ήδη έχουν βγει έτσι κάποια αποσπάσματα. Μας δίνουν τυράκι λίγο-λίγο. Πριν από λίγο είδα και το Φούντα με το γνωστό Bluetooth που το κουβολούσε παντού μαζί του και τραγουδούσε, έβαζε τραγούδια και χόρευε. Να τραγουδάει το λιράρι από Γρηγόρη Σαμόλη αμέσως μετά την κατάκτηση του Τροπαίου. Περιμένουμε έτσι με χαρά να δούμε στιγμιότυπα όμορφα, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Πάντα κάνουν ωραία ντοκιμαντέρ στην ΠΑΕ Όφη. Ανάλογο είχαν κάνει και στον προηγούμενο τελικό με τον Ολυμπιακό. Για να δούμε και αυτό το ντοκιμαντέρ που σίγουρα θα είναι πολύ πολύ συγκινητικό. Και τώρα που είπε Γρηγόρη Σαμόλη, ο Γρηγόρη Σαμόλη, παιδιά, 1η Αυγούστου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο, ετοιμάζει μεγάλη συναυλία. Το στίχημα λέει είναι να γεμίσει το Παγκρίτιο. Μακάρι Γρηγόρη μου, στο εύχομαι από καρδιά. Και η ΠΑΕ Όφη στηρίζει αυτό. Εξάλλου είναι γνωστά τα ομιλήτικα συναισθήματα του αγαπημένου μας κριτικού καλλιτέχνη, όπως και τα δικά μου. Ενώ αύριο, ημέρα Τρίτη, με αφορμή το έθιμο του Κλείδωνα, ένα πολύ ωραίο έθιμο που πρέπει έτσι να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν νεότεροι, ο Γρηγόρης Σαμόλης θα εμφανιστεί και στον Άγιο Μύρωνα, στην πλατεία του χωριού, με δωρεάν είσοδο στο πρώτο πανηγύρι του καλοκαιριού. Δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Εκεί θα είμαι. Σας περιμένω, παιδιά. Για ελάτε στο πιο όμορφο χωριό του νομού Ηρακλείου, στον Άγιο Μύρωνα, αύριο να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλ και να γίνει χαμός.
2: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8. Ακούστε.
1: Μα έχουμε τους καλύτερους ακροατές Music Lab 105,8. Πολλά πολλά φιλιά στο Μάριο, στο Στέριο που μας ακούει αυτή τη στιγμή από τη δουλειά, στην Ελπίδα, στην Στέλλα, στην Μαρίνα, στους φίλους τους μακρινούς που μας ακούν από ό,τι βλέπω από Αμερική, από Ιράν, από Βέλγιο, από Αγγλία, από Σλοβακία παρακαλώ, από Ιταλία, από Βραζιλία και από Πολωνία και από την Κύπρο μας, την αγαπημένη Φιλούφκια. www.musicclub1058.gr είναι το νέο μας site, οπότε μπορείτε να μπαίνετε και εκεί να βλέπετε και να μας ακούτε μάλλον. Θα κάνουμε και κάτι για να μας βλέπετε ξανά. Θέλω να σας πω τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο, τις 10 ωραιότερες παραλίες, σύμφωνα με τη νέα κατάταξη του οργανισμού European Best Destination, όπου οι μισές βρίσκονται στην Ελλάδα. Πού αλλού βρε παιδιά, στη χώρα μας. Ακούστε λοιπόν τις 10 καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Είναι στην Πορτογαλία το Monte Clerigo, αν το λέω σωστά, δεν έχω πάει Πορτογαλία παιδιά, δεν ξέρω. Είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους στην Ελλάδα μας. Είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Είναι φυσικά το Ελαφωνήσι στα Χανιά και στην Κρήτη μας. Εντάξει, δεν υπάρχει το Ελαφωνήσι, έχει βγει και ωραίτερη παραλία στον κόσμο, με τη ρόζα μου και τα κρυστάλλινα νερά του. Είναι μια παραλία πολύ γνωστή, η Μπλοκάσκο, αν τη λέω σωστά, στην Ιταλία. Μία παραλία στην Μαγιόρκα της Ισπανίας. Εντάξει, και η Μαγιόρκα φημίζεται πάρα πολύ για τις παραλίες της. Στην Νορβηγία, δεν ξέρω ότι η Νορβηγία έχει τόσο ωραίες παραλίες. Στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα, η παραλία Ροβινιά. Επίσης, η γνωστή σε όλους μας Παλαιοκαστρίτσα. Και η Καπούτας Μπιτς στην Τουρκία. Αυτές είναι οι 10 ωραιότερες παραλίες στον κόσμο, με τις ελληνικές παραλίες φυσικά να κυριαρχούν. Κάτι που δείχνει ότι η χώρα μας είναι από τις πιο όμορφες, όχι της Ευρώπης, ολόκληρων των Υπήρων. Αχ, Ελλάδα μου με τα νερά σου, Ελλάδα μου με τις παραλίες σου. Έτσι μου έρχεται να κάνω μια καντάδα που λέει και ο Απών, γιατί ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
3: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια,

0: τέχνη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
1: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική και χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
4: Έχει κάτι καλό να φάμε.
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Διαφημίσεις! Γεια!

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1-0-5-8 Music Club 105,8.
3: Music Club 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Τρελό καλοκαίρι παρέα με Music Club 105,8, παρέα όμως και με κατάστημα λελεδάκι σου όμως, διότι οι άντρες ακροατές μας πρέπει να πάνε να ντυθούν με τα καλύτερα στο κατάστημα λελεδάκι λοιπόν, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17. Θα βρείτε τα πάντα, μια μεγάλη αντρική συλλογή από μαγιό, από beach wears, από ρούχα παραλίας, από κουστούμια, αν είστε καλεσμένοι σε ένα γάμο ή σε μια βάπτιση. Τα πάντα και σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Κατάστημα Λελεδάκης λοιπόν, 50 χρόνια τώρα κοντά μας και συνεχίζει να ντύνει τους άντρες με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε λίγο σε ένα γάμο που πρόκειται να γίνει. Βασικά στην ουσία έχει γίνει, αλλά τώρα θα γίνει το μεγάλο πάρτι στην Πάρος, ένα από τα πιο αγαπημένα και δημοφιλή νησιά της Ελλάδας. Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα λοιπόν. Μπορεί να παντρεύτηκαν πριν από λίγο καιρό σε μια λιτή τελετή στην Αθήνα, αλλά τώρα ετοιμάζουν το μεγάλο πάρτι στην αγαπημένη τους Πάρο και έχουν καλέσει κόσμο και κοσμάκι. Έχουν ζητήσει μάλιστα από τους προσκεκλημένους τους, λέει, να κρατήσουν τις λεπτομέρειες του διημέρου που θα περάσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να μην δώσουν έτσι, ανεβάζουν story με λεπτομέρειες κτλ. Έχουν κάνει και μία κίνηση φιλανθρωπίας, αφού έστειλαν μήνυμα στους καλεσμένους, καθαρίζοντας πως δεν θέλουν κάποιο προσωπικό γαμήλιο δώρο, αλλά προέτρεψαν τους φίλους, λέει, να καταθέσουν χρήματα στην ενίσχυση του Διεθνούς Οργανισμού Slams Dunk. Είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με την οικονομική στήριξη παιδιών και νέων από ευάλωτες κοινότητες. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση αυτή. Νομίζω ότι πολλά ζευγάρια το κάνουν εξάλλου. Ούτως ή άλλως πάντα υπάρχει έτσι και ένα κομμάτι φιλανθρωπικό σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις και καλό είναι να υπάρχουν παιδιά, γιατί τέτοιες όμορφες στιγμές και αφορμές μπορούν να βοηθήσουν και κόσμο που το έχει ανάγκη. Ετοιμάζονται λοιπόν, πήρε το δώσο Αθηνά Οικονομάκου, Μπρούνο Τσερέλα, πολύ ωραίο ζευγάρι. Θα μάθουμε κάτι στο τέλος, δεν ξέρω, αφού θα είναι διακριτικοί καλεσμένοι και δεν θα τους ξεφύγει κανένα story. Όλο και κάτι θα μάθουμε τώρα λίγο-λίγο.

0: 105,8.
1: Music Lab 105,8 και ένα διαγωνισμό μα για δροσιστικά κοκτέιλ στο Ocean Society στην ανάληψη τρέχει. Εμείς πάμε να σας ενημερώσουμε για τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Ιδίως αν είστε ένα νέο ζευγάρι που φτιάχνετε τώρα το σπιτικό σας, να ξέρετε ότι τα έπιπλα που θα βάλετε μέσα πρέπει να είναι ανθεκτικά στο χρόνο. Γι' αυτό σας προτείνουμε χειροποίητα έπιπλα από τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, ο οποίος είναι κοντά μας από το 1979 και έχει και δικό του εργοστάσιο παραγωγής στη Σίβα Ηρακλείου. Οπότε φτιάχνεις τα έπιπλα σε όποιες διαστάσεις θέλεις, ανάλογα με το χώρο σου. Μοντέρνα, λειτουργικά, σε τρία σημεία στην πόλη, στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, στο Residence αλλά και στο Μεζόν, που έχει τα πιο ιδιαίτερα και πιο μοντέρνα κομμάτια. Αν θέλεις κάτι ξεχωριστό που δεν θα το συναντάς συχνά μπροστά σου σε άλλα σπίτια, Όμιλος Καρπαθιωτάκης λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Και μία επίσκεψη ακόμα και στα site των εταιριών θα σας πείσει. Χαμός στις παραλίες, χαμός και στο Λουτράκι. Είχαμε ένα περιστατικό έτσι με ένα ζευγάρι που το δάγκωσε λογοκέφαλος. Παιδιά, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε φοβηθεί. Αλλά εγώ που ήμουνα στην Νότια Κρήτη, τώρα συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, στον Πλακιά, ήταν πεντακάθαρη στη θάλασσα. Όχι λογοκέφαλους δεν είδα, αλλά ούτε ένα ψάρι περίπτω. Να σας πω ότι δεν είδα. Βέβαια, φυσούσε και ήταν ο καιρός έτσι και παγωμένα τα νερά. Αλλά εντάξει, να μην τρομάζουμε και τόσο πολύ. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξέρουμε κάποια βασικά αν αυτό συμβεί. Εξάλλου, ξεκίνησε και ένα πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας λαγοκέφαλου από τους επαγγελματίες ψαράδες μας. Και μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, έχει και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οπότε θα βοηθήσουν και εμείς εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πολλούς ψαράδες, ευτυχώς, και φίλους που το κάνουν από χόμπι. Απλά, αν κάτι συμβεί, έρθουμε σε επαφή με αυτό το ψάρι, να ξέρετε ότι είναι τοξικό μόνο αν καταναλωθεί. Οπότε, εννοείται, δεν καταναλώνουμε λαγοκέφαλο. Και αν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι και μας δαγκώσει λαγοκέφαλο, το πρώτο λίγο που πρέπει να κάνουμε είναι, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, να ξεπλύνουμε αμέσως την πληγή με άφθονο, καθαρό, τρεχούμενο νερό και όχι με θαλασσινό νερό. Με νερό και με σαπούνι. Πατάμε πάνω την πληγή. Και αν δούμε έτσι και είναι μεγάλη πληγή, πάμε αμέσως σε ένα ιατρικό ή σε ένα νοσοκομείο.

0: Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλονιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Στην Annette Clients η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clients. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
9: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
10: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
11: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Music Club 105,8. Άκου και κολύμπα.
1: Άκου και κολύμπα, και επειδή πρέπει να κάνουμε τα μπανάκια μας, πρέπει να πάμε στην ανάληψη Χερσονήσου στο Ocean, γιατί έχει πολύ ωραία παραλία, παιδιά. Δεν έχει μόνο ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, έχει πολύ ωραία παραλία να κάνουμε το μπάνιο μας, αλλά έχει και μια παραλιάρα που το βράδυ μπαίνουν και δύο τζάκια εκεί στην παραλία για πιο κοζή κατάσταση, και κάθεσαι εσύ και πίνεις τα κοκτέιλ σου στους αναπαυτικούς καναπέδες και καρέκλες που έχει το Ocean. Ξέρετε, αυτά τα summer, τα στέκια που μας αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε την κλήρωση τώρα, να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει τα 4 κοκτέιλ που δίνω. Να πάτε στο Ocean στην ανάληψη. Θέλω πάρα πολύ να γνωρίσετε αυτό το χώρο, όσοι δεν έχετε πάει βέβαια, γιατί είναι στέκι για τους Ηρακλειώτες εδώ και χρόνια. Και για ξένους και για Έλληνες και για ντόπιους, χαμός γίνεται στο Ocean. Και νικήτρια είναι, για να δω, η φίλη μας η Νικολέτα Ιζίου. Έλα ρε Νικολέτα, συγχαρητήρια. Α, σε ζηλεύω. Έχει φοβερά κοκτέιλ στο Ocean, όχι τίποτα άλλο. Να στείλω και τα φιλιά μου στον Γιώργο τον Τζάλο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και στη γλυκιά μου την Εύα που με περιποιήθηκαν πολύ όταν πήγα στο Ocean. Και σύντομα θα είμαι ξανά κοντά σας. Η Νικολέτα είναι η τυχερή, θα ενημερωθεί και θα πάει στο Ocean να απολαύσει τα κοκτέιλ της, αλλά να δοκιμάσει και την υπέροχη κουζίνα που έχει, μην το ξεχάσεις. Yeah.

Νούμερο 1 σε επιτυχίες, νούμερο 1 όμως και αγαπημένη μας κάλκο κρέταν αλουμίνιουμ Κοστράτσιουμ που βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου είναι και νούμερο 1 όχι μόνο για εμάς τους απλούς πολίτες αλλά και για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική κάλκο μας με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται, κάγκελα παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες και πάρα πολλά άλλα. Μία επίσκεψη στην κάλκο θα σε πείσει. Διαφορετικά θα μπει στο kalko.gr για να δει περισσότερα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Παιδιά, τελειώνει και ο Ιούνιος. Θα τρελαθώ για πότε πέρασε, δεν ξέρω. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Εννοείται ότι κάθε Δευτέρα και όχι μόνο Δευτέρα έχει την τιμητική του αυτή υπέροχη μπαλάντα που πλέον ακούγεται και σε ρεμίξ από τον Παπαζό. Ένα πολύ ωραίο ρεμίξ. Είναι δημοφιλής εκπρόσωπος της indie pop σκηνής. Πήρε την μπαλάντα της χρονιάς λοιπόν. Έτσι έχει χαρακτηριστεί το τραγούδι του Ρέμου. Και παρουσιάζει την δική του ατμοσφαιρική καλοκαιρινή εκδοχή. Αυτό που πρέπει να σας πω όμως είναι ότι από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε ο Ρέμος το τραγούδι Δευτέρα, εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι, σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Και νομίζω ότι είχαμε έτσι και πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε τόσο δυνατό τραγούδι από τον αγαπημένο μας Ρέμο. Η Δευτέρα λοιπόν κατέκτησε το number one και στο ελληνικό και στο μεικτό ραδιοφωνικό chart, πρέπει να σας πω, όπου παραμένει σταθερά στις πρώτες θέσεις εδώ και 7 ολόκληρους μήνες. Έχει γίνει χρυσό το τραγούδι σε πωλήσεις, έχει ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια streaming points, μετρά σχεδόν 3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και αποτελεί ένα από τα πιο viral τραγούδια με τον στίχο «Η αγάπη είναι Κυριακή και εγώ Δευτέρα». Έχει γίνει σλόγγαν το συγκεκριμένο, ενώ Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται, πήρε το δώσ για τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, επαιτειακή συναυλία αφιερωμένη στα 30 χρόνια που είναι ο Αντώνης Ρέμος στη δισκογραφία. Μην ξεχάσω να βγάλω τα εισιτήριά μου, εννοείται θα είμαι εκεί στη Θεσσαλονίκη μου, δεν πρόκειται να χάσω τη συναυλία από τον αγαπημένο μου Ρέμο. Πάμε να ακούσουμε τη Δευτέρα λοιπόν στην μπαλάντα της χρονιάς. Αχ, Αντώνη.

0: 102,8.
1: Music Club 105,8. Πάλι στο Μιχάλη τον Καρακατσάνη θα ερχόμουν εγώ για να μας πει τον καιρό, γιατί το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
2: Κωνσταντίνα, και στους φίλους ακροατές, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα είναι καλή ή θα φυσάει πάλι τόσο πολύ?
2: Εξαιρετική καιρικά εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Θα έλεγα αρκετά δροσερή και αυτή η εβδομάδα, με το Μελτέμι να αγγίζει και τα Expo 4. Η θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά, ίσως και λίγο κάτω, 1-2 βαθμούς από την εποχή τιμές, η θερμοκρασία. Η άνεμη λοιπόν στα 5-6-4 πάντα από βόρειες διευθύνσεις, ενώ πολλές ώρες ηλιοφάνειας, δεν μας θα μας απασχολήσει κάτι άλλο σε σχέση με την, και σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αναφέρομαι στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, η οποία αυτή την εβδομάδα θα βρίσκεται και πάλι για δεύτερη φορά σε κλειό ισχυρού καύσωνα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έλεγα απίστευτες θερμοκρασίες και για την εποχή, αλλά κυρίως και για τα γεωγραφικά μπίκη και πλάτη που αναφερόμαστε.
1: Πραγματικά, και, έχει... πραγματικά καίγονται, Μιχάλη μου, εκεί, έτσι.
2: Ναι, είμαστε θερμοκρασίες.
1: Πάρα πολύ.
2: Ακραίες θερμοκρασίες. Καθώς επίσης και πολύ ψηλά τα επίπεδα σχετικής υγρασίας, που για ακόμα μια φορά δοκιμάζουν τον ανθρώπινο παράγοντα, δοκιμάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό, θέτοντάς τον στα όρια του. Όπως και να έχει, εμείς και για αυτή τη βδομάδα θα πάρουμε έναν αρκετά δροσερό καιρό, έθριο καιρό, όπως είπαμε, η άνεμη στα εξυποφόρ και η θερμοκρασία κοντά στους 26 με 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή στα αστικά κέντρα, ενώ στα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα και λόγω του καταβάτη ανέμου αυτή την εβδομάδα θα δούμε τιμές κοντά στους 33 βαθμούς.
1: Α, μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε
1: για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Ποιος είναι?
3: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media.
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
2: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Music Lab 105,8. Ακούσαμε το Σούσουρο Πανδρομάχη για να ανέβει διάθεση ακόμα πιο πολύ. Τι και αν είναι Δευτέρα, τσαγκαρο Δευτέρα που λέμε. Θα περάσει και αυτό, παιδιά. Θα συνηθίσουμε και θα κάνουμε υπομονή μέχρι το άλλο σουκού. Στην παρέα μας είναι και οι αναδρομές. Αναδρομές Hall και τα δύο κτήματα ήδη και καλή στις πανέμορφες Αρχάνες. Το πολύ βραβευμένο μας αυτό έτσι. Πανέμορφο πολύχρωμο χωριό. Ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση αλλά και την κοινωνική σας εκδήλωση. Με νέο μενού, με νέα πιάτα από την Νεκταρία Κοκκινάκη. Ανακαινισμένα τα κτήματα και φυσικά κορυφές υπηρεσίες. Έχω ετοιμάσει Νίκο Μακρόπουλο για τη συνέχεια. Μου ζητάτε συνεχώς το νέο του τραγούδι Επίθεση. Εντάξει, και σε εμάς αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Music Club. Και να σας πω ότι κυκλοφόρησε το νέο άλμπουμ του Νίκου Μακρόπουλου, πλατινένιο άλμπουμ με τίτλο Σε Σένα Μιλάω. Μια δισκογραφική δουλειά που αποτελείται από 9 singles που έχουν ήδη αγαπηθεί από το κοινό. Αλλά έρχονται σε αυτά τα 9 singles να προσθεθούν και 8 νέα τραγούδια. Όπως είναι το Μοναδικός Υπεύθυνος που κυκλοφόρησε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες την Παρασκευή. Ενώ από σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου και κάθε μέρα, να ξέρετε, θα παρουσιάζεται και κάποιο καινούριο τραγούδι από το άλμπουμ σε Spotify και YouTube. Τα τραγούδια που έχουν προσθεθεί σε αυτό το άλμπουμ είναι ήδη έτσι αγαπημένα, όπως το Σου Έχω Αγάπη Μεγάλη, το Ορκίσου, το Σε Θέλω Για Μένα Μόνο Για Μένα, το Σε Θέλω Παράφορα, το Πού Να Πάω, το Πρόβλημά Μου, και εννοείται θα είναι και μέσα

και μετά το Αιγαίο και την Αναβύση ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε και λίγο κουρασμένοι σήμερα, παιδιά. Όλοι προερχόμαστε, νομίζω, από Σουκού. Άλλοι από το φεστιβάλ του Ματάλου που έγινε χαμός. Είδα εκεί το Μισό Ηράκλειο είχε πάει. Άλλοι είχαν πάει weekend σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Άλλοι εκτός. Τι να κάνουμε, πρέπει να συγκροτηθούμε τώρα, να μαζέψουμε δυνάμεις για να βγάλουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Και όσο ζεσταίνει ο καιρός, νομίζω τόσο πιο δύσκολο είναι. Αλλά όπως και να έχει, εμείς είμαστε πάντα εδώ από νωρίς το πρωί που ξεκινάει ο Παναγιώτης ο Μάρτης με τη μάνια μας, μέχρι αργά το βράδυ που κλείνει η Θοδώρα, με φουλ εκπομπές, ζωντανές εκπομπές. Θα είμαστε κοντά σας όλο τον Ιούνιο, όλο τον Ιούλιο. Μέχρι και αρχές Αυγούστου θα είμαστε στην παρέα σας για να παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και να περνάτε εσείς καλά μαζί μας όπου κι αν είστε. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Ακολουθεί ο DJ μας που μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ενώ εγώ ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, Τρίτη πλέον στις 11 ακριβώς θα ηχήσουν και πάλι οι καμπάνες και θα είμαστε μαζί. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μουά, γεια σας.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάω Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι!
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα?
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης.
2: Και το με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. A kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
10: Μητέρα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
8: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
7: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
8: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to

0: You.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
2: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
1: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
3: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
4: Ιστορικά να το δεις, με τη Mediastrom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Mediastrom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
5: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
6: Mediastrom. Enjoy the sleep intelligence.
7: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: City. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
2: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
1: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
2: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
1: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
2: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
1: Έχει κάτι καλό να φάμε?
2: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
1: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
2: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
3: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
6: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
8: Διαφημίσεις, λέλα!

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
1: Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
15: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
14: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
15: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
14: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
15: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Διαφημίσεις! Για

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι, όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω, να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
5: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 186x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 143x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Music Club. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά? Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μυρονά? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
12: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss.
13: Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκη στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
14: Από την κορυφή του ψηλού.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά, συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
9: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
10: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
9: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
10: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
11: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
12: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
11: Αχα! Το ήξερα!
12: Nice to meet you.
8: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
12: Nice to meet you.
13: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
14: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
15: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
16: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
17: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
18: Έπιπλο Πατσουράκης. Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
19: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Μαγιό αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων, Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου.
1: Λουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105.

0: πάλι από την αρχή. Θα αρχίζουμε εδώ στο Music Lab και το 105,8. Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα. Θα ευχόμουν να είστε κάπου χαλαρά, κάπου μαγευτικά, κάπου έτσι να απολαμβάνετε. Αυτή την ώρα θα μπορούσατε να απολαμβάνετε καφεδάκι, έτσι ένα δροσιστικό κοκτέιλ, κάτι καλοκαιρινό τέλος πάντων, και να ακούτε Music Lab 105,8. Στο μικρόφωνο για εσάς τις επόμενες 2 ώρες θα είναι ο Χάρης Θεματάκης και η εκπομπή «Κάτι τρέχει με το Χάρη», όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και αυτό εδώ, ετοιμαστείτε για επιτυχίες, διαγωνισμούς, φυσικά τα δικά σας τηλεφωνήματα και τις δικές σας μουσικές επιλογές. Τις περιμένω και σήμερα σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok.
1: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: Θα σας πω εγώ, τι θέλουμε. Θέλουμε να μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Έχουμε διαγωνισμούς οι οποίοι θα ξεκινήσουν σε πολύ λίγο. Και έχουμε φυσικά και τη δική μας επικοινωνία που ξεκίνησε από νωρίς. Ο φίλος μας, ο Γιάννης, μου έστειλε πρώτος σήμερα το μηνυματάκι του και μου έχει ζητήσει Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια τα οποία θα παίξουν σε πολύ λίγο. Καλησπέρα να στείλω φυσικά στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και στη Thermit Ecology, δύο εταιρείες που πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermit θα τους βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τον νομό Ηρακλείου, και μαζί θα βρείτε την καλύτερη τιμή στην αγορά, τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και μια 100% ελληνική εταιρεία. Επισκεφτείτε την Υδροδυναμική και φυσικά συμβουλευτείτε το προσωπικό της για το ποιος είναι ο ηλιακός που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και φυσικά όσον αφορά την εκδήλωσή σας, ό,τι και αν ετοιμάζετε τον επόμενο καιρό, μήνες, χρόνια, σίγουρα θα γίνει στο Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχο φαγητό, μοναδική θέα, ένα προσωπικό το οποίο είναι πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσει, πάντα με το χαμόγελο, καταπληκτικό φαγητό, δεν το συζητάω, και εκκλησία στον ίδιο χώρο. 2810 823 947 καλείτε στο Olympia Palace και κλείνετε απλά την ημερομηνία σας. Πάμε τώρα να κάνουμε έτσι μια επιστροφή στο παρελθόν και να θυμηθούμε μια από τις πρώτες και πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: αναβιώνουν οι επιτυχίες των 90s. Αυτό έχω προσέξει έτσι από τα τελευταία τραγούδια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά ήταν και αυτό του Δημήτρη Κόκοτα τότε και Νίκου Απέργη τώρα. Αυτά τα χίλια σημειώνουν τεράστια επιτυχία. Νίκος Απέργης επίσης κάνει live εμφανίσεις σε επιλεγμένα μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα στο tour του καλοκαιρινού και αναμένονται πολλά sold out, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, Music Club 105,8, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στο φίλο μου στον Παναγιώτη, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, τη φίλη μου, και στον Κωνσταντίνο, τους ιδιοκτήτες της Θερμίτ, που ξέρω ότι με ακούν. Παιδιά, τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά. Καλησπέρα επίσης να στείλω στην φίλη μας την Αργυρό, η οποία μου έχει επιλέξει Πέτρο Ιακωβίδη, που και αυτός διασκευάζει τραγούδια από τα παλιά, όχι τόσο 90s όσο πιο 20s. Πέτρος Ιακωβίδης, τέλεια, σας αρέσει πολύ και είναι από τα τραγούδια τα οποία κάθε φορά που το ακούμε δυναμώνουμε λίγο παραπάνω την ένταση στο ραδιόφωνο μας.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Fairmos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
9: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
10: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
10: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυρογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Απόν στο νέο του single Cantada με βίντεο κλιπ και ένας καλλιτέχνης ο οποίος μπορούμε να πούμε ότι είναι έτσι από τους πιο υποσχόμενους νέους καλλιτέχνες που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έτσι πολύ ιδιαίτερους καλλιτέχνες με νέα ακούσματα τα οποία νομίζω τα έχουμε ανάγκη. Έτσι. Ποιος δεν θέλει να ακούει κάτι διαφορετικό και όχι τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος, Δευτέρα 22 Ιουνίου, Music Lab 105,8, κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης, συνεχίζουμε έτσι με πολύ δύναμη, με πολύ ένταση και με διαγωνισμό ο οποίος έρχεται σε λίγο από τον Νάτο, θέλω να μου ετοιμαστείτε, καθώς θα απολαύσουμε πίτσα, μακαρονάδες, μπέργκερ, σκεφτείτε έτσι σιγά σιγά τι θέλετε να απολαύσετε. Θα σας υπενθυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Νάτο, 28 13 71 3 70 28 13 71 330, και φυσικά υπάρχει η υπέροχη καλοκαιρινή πλέον αυλή του Ντονάτο που σας περιμένει να απολαύσετε εκεί τις γεύσεις του. Πάμε σε μία ακόμη επιτυχία από Ανδρομάχη που έρχεται αμέσως και τα υπόλοιπα τα λέμε σε λίγο.
1: Music Club 105,8 Air Condition για τα αυτιά σου.

0: Τι ωραίο που είναι το Αιγαίο και το Ιόνιο, μη σου πω. Όλα ωραία είναι, έτσι, αρκεί να έχεις χρόνο και χρήματα βεβαίως να κάνεις έτσι τα ταξιδάκια σου. Έχουμε τόσο όμορφα νησιά που πραγματικά δεν χρειάζεται να ξενιτευτεί κανείς, να πάει δηλαδή εξωτερικό για να κάνει μπάνιο σε αυτές τις υπέροχες θάλασσες που έχουμε ή να βρει κάτι αντίστοιχο. Μείνετε Ελλάδα. Βέβαια, εντάξει, και το θεματάκι με τις τιμές πάντα παίζει ρόλο. Ψαχτείτε λίγο και βρείτε έτσι μια περίοδο που οι τιμές δεν θα είναι και τόσο υψηλές και να πάτε σε ένα από τα νησιά μας. Προτείνω εγώ. Λοιπόν, Music Lab 105,8, συνεχίζουμε. Λίγο πριν τα λόγια δείξουν 7, ετοιμαζόμαστε για διαγωνισμό. Ελπίζω και εσείς το ίδιο. Καλησπέρα στο φίλο μου, το Γιάννη. Και στην Αναστασία του, παιδιά μου, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Μου έχετε ζητήσει ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Και είπα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Στέλιου Ρόκου. Καλός ο Στέλιος ο Ρόκος, έτσι που μας αρέσει φαντάζομαι. Οπότε θα ακούσουμε καλοκαιρινό Στέλιο Ρόκο και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε παρέα και να απολαύσετε τις γεύσεις του Ντονάτο.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ακριβώς, Music Lab 105,8. Έφτασε η ώρα του διαγωνισμού. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε το επόμενο τραγούδι, το οποίο μάλιστα σήμερα έχει την ιδιαιτερότητα ότι ο καλλιτέχνης λέει κάποια μισολογάκια στην εισαγωγή. Οπότε, τουλάχιστον για τον καλλιτέχνη, κάτι μπορεί να καταλάβετε. Έτσι. Οπότε, τίτλος και καλλιτέχνης. Αυτά τα δύο θέλω να μου πείτε. Και φυσικά να καλέσετε στο 2810-370-888 για να μου τα πείτε. Και να κερδίσετε μετά τον Άτο. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση, την απολαυστική. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε με ποιο τραγούδι παίζεται σήμερα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

0: Πολύ πολύ ωραία. Πάμε σε γραμμούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να το πάλι. Λοιπόν, παιδιά, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση, βγάζουμε γραμμούλα στον αέρα, αλλά δεν ξέρω, ή δεν με ακούτε, έτσι, ή πέφτει η γραμμή από μόνη της. Κάτι από τα δύο συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα περιμένω τον επόμενο την επόμενη, 2810-370-888. Με καλείτε και ψάχνουμε αυτό εδώ. Επόμενη γραμμή στον αέρα, καλησπέρα. Τη χάσαμε αυτή τη γραμμή από την αρχή, δεν πειράζει. Θα περιμένω λίγο ακόμη. Μαέστρο, βάλ το λίγο από την αρχή, σε παρακαλώ, το κομμάτι. Πολύ ωραία. 2810-370-888 και ψάχνουμε αυτό εδώ. Τρίτη γραμμή στον αέρα, παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς, εσάς σας ακούμε, ευτυχώς.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Προσπαθήσατε πολύ ώρα για να πιάσετε γραμμή?
1: Όχι, κατευθείαν.
0: Κατευθείαν, μπράβο, τυχαίρι, τυχαίρι. Πώς σας λένε, πώς σας λένε?
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα μου, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
1: Όχι, όχι, πρώτη φορά, δεν είναι έπιανα γραμμές. Την άλλη φορά, άλλες
0: φορές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, ελπίζω και η πρώτη σου φορά να είναι και τυχερή. Θέλουμε να μας πεις τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε και τον καλλιτέχνη που το έχει ερμηνεύσει.
1: Νομίζω ότι είναι το υποφέρω της Δέσποινας Βανδύ.
0: Συγκλονιστική Κωνσταντίνα ήρθε και τα πήρε όλα, τα σήκωσε. Τα σήκωσε στον αέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, μπράβο. Να υποφέρω, λέει η Δέσποινα Βανδύ, επιβεβαιώνουμε. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, θέλω να μου πει, τι θέλεις να σου δώσουμε καταρχήν? Τι θα σου δώσουμε?
1: Τι επιλογές έχω?
0: Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
1: Θα πω πίτσα.
0: Θα πεις πίτσα. Λοιπόν, επειδή η πίτσα είναι κανονική προς το παρόν και εγώ θέλω να σου δώσω μία γίγας, θέλω να μου πεις δύο τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δέσποινα Βανδύ.
1: Λοιπόν, το ένα είναι το Πανσέλινος με το Μέντε Φέρτε.
0: Ναι.
1: Και το άλλο θα πω ένα τσιγάρο διαδρομή.
0: Δεν, ποιο μου είπες?
1: Ένα τσιγάρο διαδρομή.
0: Ναι ρε Κωνσταντίνα, ένα τσιγάρο διαδρομή. Αυτό είναι. Τέλεια! Οπότε έχουμε μία γίγα σπίτσα και μία Κωνσταντίνα, φαντάζομαι, ακόμη πιο ευτυχισμένη από πριν.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια, Κωνσταντίνα μου. Από πού μας ακούς, μας είπες?
1: Από Ηράκλειο.
0: Από Ηράκλειο. Από
1: συγκεκριμένα, από το σπίτι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μένεις στη γραμμή σου, δεν μου κλείνεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και συζητάμε σε λίγο λεπτομέρειες.
1: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά. Πολύ. Και εμείς, γεια χαρά.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνετε.
4: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
3: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3 σε 1, μόνο 2,22.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Παιδιά, συγγνώμη, επειδή έχουμε μία έτσι διαφωνία εδώ στο ραδιόφωνο, μπορεί κάποιος να μας πει τι ρυθμός είναι αυτός που έπαιξε στο τελευταίο κομμάτι του τραγουδιού του Κωνσταντίνου Αργυρού? Γιατί εμένα για πεντοζάλι, ας πούμε, μου κάνει. Εδώ οι άλλοι εδώ μου λένε ο καθένας τα δικά του. Στείλτε μου μηνυματάκι στο Instagram, ψάξτε με λίγο να με ακολουθήσετε. Χάρη Σταματάκης. Και όποιος το βρει, έτσι, να μας πει μία εμπεριστατωμένη απάντηση, θα του δώσουμε και ένα δώρο. Λοιπόν. Επιστρέψαμε, ναι, επιστρέψαμε. Είναι Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι η καλύτερη σας μέρα, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να την κάνουμε έτσι να μοιάζει λίγο πιο όμορφη, να τη στολίσουμε λίγο με τραγουδάκια, με διαγωνισμούς, ξέρετε, με τέτοια πράγματα. Με Thermite Ecology, με το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα που θα βρείτε μόνος στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Βεβαίως, θα πάτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό, σας το υπόσχομαι, με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης και στο boiler και στο θερμοδοχείο, και φυσικά θα βρείτε και ένα προσωπικό στην υδροδυναμική έτοιμο να σας εξυπηρετήσει. Και μάλιστα η Thermit έχει και την εξής καινοτομία: αυτόματο σύστημα υπενθύμησης συντήρησης του ηλιακού σας. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, μην το ψάχνετε. Θα τα πείτε τα υπόλοιπα στην υδροδυναμική. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε και Ολύμπια Παλάς, βεβαίως για το γάμο σας, την εκδήλωσή σας και ό,τι αν ετοιμάζετε. Σημειώστε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε την ημερομηνία σας κι εσείς, 2810-823-947. Ο Θοδωρής Φέρης τώρα διασκευάζει Θέμη Αδαμαντίδη. Το θυμάστε το λίγο-λίγο? Ναι, αυτή είναι πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαχειρός Θοδωρή Φέρη, το είπε υπέροχα, πιστέψτε με.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: από τις πρώτες πολύ μεγάλες επιτυχίες των παιδιών, και όταν λέω παιδιά, τα δικά μας παιδιά, τις μέλισσες εννοώ. Το Σαν Σκιά ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε σε μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν. Να σας δώσω ένα δωράκι ακόμη θέλω. Να σας δώσω ένα δωράκι από το Καλούα, να πάτε να πάρετε το πρωινό σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να πάρετε τις ξαπλώστες σας δωρεάν, όλο αυτό το πακετάκι. Θα το δώσω τώρα στον πρώτο ή στην πρώτη που θα με καλέσει, στο 2810-370-888. Έτσι, πάμε να παίξουμε για Καλούα και πολλές πολλές βουτιές.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888. Και παίξτε με το Χάρη.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, είμαι η Έλενα.
0: Γεια σου, Έλενα!
2: Καλησπέρα.
0: Μπράβο στην Έλενα. Έλενα, σε αποθεώνει το κοινό όπως
2: ακούς. Το ακούω.
0: Έλενα, από πού μας ακούς εσύ?
2: Από Ηράκλειο, είμαι στο αυτοκίνητο, στην κίνηση.
0: Μπράβο, και λες, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο να πάω στο Καλούα να κάνω τον μπανάκι μου έτσι δωρεάν, να πιω το καφεδάκι μου. Ποιο θα πάρεις μαζί σου, Έλενα?
2: Θα πάρω την κουμπάρα μου.
0: Την κουμπάρα! Τέλειο το βρίσκω!
2: Τέλειο!
0: Καταπληκτικά, παίρνουμε την κουμπάρα λοιπόν και πάμε Καλούα. Από εμάς έχετε ένα πρωινό για δύο, καφεδάκια βεβαίως και ξαπλώστρες στο Καλούα στη Χερσόνησο. Τέλεια!
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Μείνετε λίγο στη γραμμή σας, Έλενα, και θα σας πω λεπτομέρειες όταν θα ξαναμιλήσουμε.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: σε περίπτωση που σκέφτεστε ποια θα είναι η επόμενη επιτυχία, πάμε να δούμε μαζί ο Γιώργος Μαζονάκης πόσο μπροστά είναι, έτσι, όταν διασκεύαζε το «Όπως σε θέλω σε ονειρεύομαι» της Ελπίδας. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος, ο περισσότερος, το είχε ξεχάσει. Το έβγαλε λοιπόν έτσι από το χρονοτούλαπο, το διασκεύασε και έμελε τελικά αυτό το τραγούδι να γίνει και ένα άφρο remix, έτσι, πολύ καλοκαιρινό, στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, και μάλιστα τώρα πλέον να το ξέρει όλος ο κόσμος, από εκείνους που το έμαθαν όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μέχρι τους νεότερους. Εσείς μου στέλνετε τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok, στο προσωπικό μου προφίλ Χάρη Σταματάκη, στο προφίλ του Music Lab 105,8 και φυσικά στο Viber του Music Lab στο 6970 11 10 58.
1: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Lab.
2: Το καλοκαίρι.
1: Music Lab 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Smartphone Samsung S26 Ultra. Χωρητικότητας 512 GB, 1289 ευρώ. Smartphone Realme GT8 Pro. Χωρητικότητας 512 GB, μόνο 869 ευρώ. Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Χωρητικότητας 256 GB, μόνο 309 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία ειδών πληροφορικής, με έκπτωση έως 35% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Για φημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: υπέροχη και σούπερ καλοκαιρινή Δέσποινα Βανδύ. Την ακούσαμε στο Music Lab να μας κάνει σποδαρικό για το τέταρτο μέρος. Να με αγαπάς, το νέο της τραγούδι. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας το Φώτη. Ο Φώτης μου έχει επιλέξει Νίκο Οικονομόπουλο, τον οποίο παρεμπιπτόντως δεν έχουμε ακούσει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο? Για να μου τον ζητήσετε, γι' αυτό δεν τον ακούσαμε. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε μια επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου. Καλησπέρα να στείλω στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα και στην Γιώτα, η οποία μου έχουν ζητήσει και αυτή τα δικά τους αγαπημένα τραγουδάκια. Θα τα ακούσουμε. Συνεχίστε να μου στείλετε μηνυματάκι. Καλησπέρα και στην Πόπη, η οποία έτσι ψάχνει να βρει ποιο τραγουδάκι θα μας επιλέξει από Κωνσταντίνο Αργυρό. Πόπη μου, κάποιο άλλο θα μου ζητήσεις από αυτό που μου γράφεις εδώ στο μήνυμά σου. Δεν υπάρχει στα playlist αυτό που μου ζητάς. Θα επιλέξουμε μια άλλη επιτυχία του Κωνσταντίνου Αργυρού. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη. Πάμε λοιπόν για αρχή σε Κωνσταντίνο, σε Νίκο Οικονομόπουλο, με συγχωρείτε. Και σε λίγο έρχονται και άλλες πολλές πολλές επιτυχίες στο Music Lab.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Lab 105,8.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Κοίτα να δεις πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Δηλαδή, με το που μπήκε η Θεοδώρα στο στούντιο, πέρασε η ώρα.
1: Μα είδες πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Έφτασε κιόλας, δηλαδή, 8 παρά 10. Είναι δυνατόν.
1: Έφτασε.
0: Δηλαδή, λίγο πριν κοίταξα το ρολόι μου και ήταν 6,5 ώρα. Και μόλις μπήκες πήγε 8 παρά 10.
1: Μα είσαι πόσο γρήγορα περνάει η ώρα μαζί μου. Δεν περνάς υπέροχα αυτά τα 30 δευτερόλεπτα που είμαι στο στούντιο.
0: Καταπληκτικά. Καλή εβδομάδα, Θοδωρά μου.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Εσύ?
0: Καταπληκτικά.
1: Μπράβο, χάρη.
0: Ναι, λάμπο.
1: Δεν λάμπεις?
0: Από ζωντάνια, από ενέργεια.
1: Δεν είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα να ξυπνάς Παναθηναϊκός?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. θα σου πω ότι είδα όλη τη συνέντευξη παρουσίασης του Ζέλικο σήμερα,
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Ήμουν στη δουλειά, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, παιδιά, ελπίζω... συγχωρήστε τον.
0: Εντάξει, όχι κι όλοι, τώρα που το
1: ξανασκέφτομαι. Αδυναμίες είναι αυτές.
0: Ναι, την έβλεπα, την σταματούσα. Την έβλεπα, τη σταματούσα έτσι με διακοπές,
1: ναι, ναι,
0: αλλά την είδα όλη. Εντάξει, τι να πω ότι δεν είμαστε ενθουσιασμένοι. Θα πω ψέματα.
1: Είμαστε όλοι. Είμαστε.
0: Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Είναι αυτό που λέει ο λαός, ότι στο τέλος κουρεύουν το γαμπρό.
1: Αλήθεια είναι και αυτό που λες.
0: Το ξυρίζουν, λένε τον κουρεύουν. Τέλος πάντων. Κάτι κάνουν του γαμπρού στο τέλος.
1: Το ξυρίζουν το γαμπρού στο τέλος. Το θέμα είναι ότι όταν είναι η παρθενική σου εμφάνιση γίνεται αυτό.
0: Ναι, τώρα...
1: Όταν έχεις χρόνια στην πλάτη σου και 5 ευρωπαϊκά.
0: Ναι, αλλά πάλι, εντάξει, παιδί μου, θα κρυθεί η δουλειά του.
1: Φυσικά θα κρυθεί. Απλά πηγαίνεις με έναν άλλο αέρα τώρα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Αυτό εννοώ.
0: Έτσι.
1: Έχεις έξτρα. Πώς να το πω, ξεχνάω τα ελληνικά μου.
0: Bonus.
1: Όχι bonus. Έχεις πρώτον έξτρα απαιτήσεις,
0: ναι,
1: και δεύτερον προσδοκίες.
0: Προσδοκίες, μπράβο.
1: Την προσδοκία έψαχνα,
0: ναι,
1: σαν λέξη.
0: Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε είμαστε τώρα όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Ελπίζω και εσείς που μας ακούτε γενικότερα, όχι, είτε είστε Παναθηναϊκοί είτε όχι. Και σας αφήνω εδώ στα χεράκια της Θοδώρας.
1: Με τα κόκκινα νυχάκια.
0: Με τα κόκκινα νυχάκια, τα ωραία. Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο Τρίτη στις 18:00 το απόγευμα. Να είστε καλά, τα φιλιά μου.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ.
4: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
5: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
4: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
5: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
4: Σακλαμάκι σου λέω.
5: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
4: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
6: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
7: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμασης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
7: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
6: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
7: Ocean Seaside στην ανάληψη.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σου αρέσει.
8: Εννοείται.
9: Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
11: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
12: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
12: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Ζήσαν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metalogrammi.gr. Μεταλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
0: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Πόσο ωραία μέρα να είναι κανείς Παναθηναϊκός σήμερα, παιδιά. Αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Σήμερα που είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Πόσο ωραία μέρα, πραγματικά. Έχει επιστρέψει ο βασιλιάς, the king is back, the lord of the rings, τα πέντε τα ευρωπαϊκά, είναι πάλι μαζί μας. Τι άλλο να πω πια, είμαι συνεπαρμένη, είμαι εκστασιασμένη εδώ κατευθείαν από τα headquarters του Music Lab 105,8. Είμαι η Θεοδόρα Γιαχνάκη, όπως καταλάβατε, και αυτή είναι η εκπομπή των Dora Back in Time. Χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου ουσιαστικά, έτσι 21 Ιούνιου, που πήραμε αυτή τη χαρά. Γιόρταζε ο πατέρας ο ήλιος, γιόρταζαν οι μπαμπάδες και γιόρταζε και ο πατέρας όλων μας, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει παιδιά, θα με ανεχτείτε τώρα σήμερα αυτό τον εκστασιασμό, θα τον ανεχτείτε λίγο. Θα είναι για λίγο όμως, δηλαδή δεν θα το πάω έτσι για όλη την εκπομπή, σας το υπόσχομαι. Αλλά ο βασιλιάς γύρισε.

0: Music Club 105,8.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, 4 παρά. Μαζί με ένα ψώνιο.

Συνεχίζουμε αθλητικά εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Τα δύο προηγούμενα τραγούδια φυσικά ήταν αφιερωμένα στον Μπράντοβιτς εδώ από το Music Club 105,8. Έχω το Χάρη Σταματάκη ακόμα στο στούντιο, τώρα έχει βγει λίγο έξω, ο οποίος προσπάθησε να μου εξηγήσει τι είναι το offside με εικονογράφημα. Το σχεδίασε, παιδιά, το offside. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι η πρώτη φορά που το κατάλαβα. Ο επιθετικός, λέει, αυτός που πάει να σουτάρει, δεν πρέπει να περνάει τους αμυντικούς της αντίπαλης ομάδας και πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία όταν η μπάλα σκάσει στα πόδια του, αν το κατάλαβα σωστά. Τουλάχιστον έτσι νιώθω ότι το κατάλαβα. Τώρα, αν θα το θυμάμαι αύριο, αυτό είναι άλλο Παπα Ευαγγέλιο, μην με ρωτάτε. Πάμε να δούμε πού έχει κίνηση στην πόλη όμως αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω σαφώς με την 62 Μαρτύρων, όπου στον Κόμβο γίνεται ένας χαμός. Χαμός επίσης γίνεται και στην Λακωνία μπροστά από το Κολυμβητήριο και στην Βενιζέλου. Χαμός επίσης γίνεται στην 62 Μαρτύρων με την Μήνος. Μήνος με Βενιζέλου. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με Καλοκαιρινού. Καλοκαιρινού με Αγίου Μηνά και Γιαμαλάκη. Κλασικά εικονογραφημένα. Μπροστά από τον Κούλε, πλατεία 18 Άγγλων και Μητσοτάκη, κατά κόκκινη. Εθνικής αντιστάσεως στην κάθοδο προς Λεωφόρο Σικάρου, επίσης μια σχετική κίνηση την έχει. Πλατεία Ελευθερίας, Δουκούς Μποφόρ και Ανεμογιάννη. Εύανς με Πεδιάδος και Πλαστήρα. Χρυσοστόμου, επίσης λίγο υπομονή εκεί στο που στρίβουμε, ρε παιδί μου, για τρικούπι. Στην Κνωσού δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση σήμερα, μόνο στον Κόμβο τον πρώτο. Και λίγο κίνηση στην Ικάρου με την Καζαντζίδη εκεί στο Φανάρι. Αυτά. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσω καλοκαιρινά με λιωμένο παγωτό αμέσως τώρα.

0: Έτσι καλοκαιρινά συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8, με Φατμέ και το καλοκαιράκι και ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό. Μα τι ωραίο που περνάμε εδώ πέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Έχουν εισβάλει στο στούντιο, θέλω να σας πω, μάνα και κόρη, κόρη και μάνα, Ελένη Λιαπάκη, φιλιά και χαιρετίσματα και καλώς ήρθες, Ελένη Λιαπάκη.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και η κόρη Θένια.
1: Θένια, Θένια. Για πες,
0: Θένια.
1: Μίλα, πες, καλησπέρα, ας πούμε.
0: Πες μας ένα γεια.
2: Γεια.
0: Σου έχω ανοίξει λάθος μικρόφωνο. Για μίλα τώρα, Θένια, γιατί δεν ακούστηκες.
2: Γεια.
0: Τέλεια, τώρα ακούστηκες. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά, πες. Τι σε έχω μάθει.
0: Καλή βραδιά. Τι κάνετε, ρε κορίτσια.
1: Εδώ από τις πρόβες. Ατελείωτες πρόβες, αλλά αξίζει τον κόπο. Είπαμε για την παράσταση που έχουμε Πέμπτη Παρασκευή στο Πολιτιστικό στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να πάτε όλοι να δείτε τα κορίτσια. Θα προσπαθήσω και εγώ να πάω, αν και τελειώνω 10 η ώρα από εδώ.
1: Μόλις.
0: Οπότε δεν ξέρω αν θα σας προλάβω.
1: Κατανοητό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η 173η ημέρα αυτού του έτους. Και όπως είπαμε πριν να έρθετε, χθες ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους.
1: Ναι, το είχα διαβάσει.
0: Ήταν η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Άρα σήμερα, από σήμερα, ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα, αγαπημένοι μου ακροατές. Μικραίνει η μέρα τώρα ξανά.
1: Merry Christmas.
0: Μικραίνει η μέρα και έχουμε 185 ημέρες ακόμα για τα Χριστούγεννα. Γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Κάπου εδώ θέλω να πω. Και εμένα η απορία μου είναι η εξής για το επόμενο τραγούδι που θα ακολουθήσει. Τα ημισκούμπρια παίζουν live.
1: Ναι.
0: Μετά από τόσα χρόνια.
1: Πω, έγινε χαμός.
0: Ο Μπράντοβιτς γυρνάει στον Παναθηναϊκό.
1: Το είδα.
0: Μουντιάλ με Μέση και Ρονάλντο. Έχουμε σίγουρα 2026.
1: Ή προς τα πίσω πάμε.
0: Πάμε μάλλον προς τα πίσω. Η Μισκούμπρια λοιπόν, το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Ποιο?
0: Από τη Μισκούμπρια μαζί με το Φίβο το Δελιβοριά. Ζεσίμποσο. Έτσι τραγουδάρα, δεν το συζητάμε. Παιδιά, πόσα χρόνια πίσω μας γύρισαν τη Μισκούμπρια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε όμως.

0: Καλοκαιρινά συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στα headquarters του Music Lab 105,8. Έχουν έρθει αυτά τα δύο κορίτσια και έχουν φέρει τη δροσιά. Έχουν φέρει μια αύρα ανανέωση σε αυτό εδώ το στούντιο.
1: Όχι κούρασης.
0: Όχι κούρασης. Εδώ το,
1: καλά,
0: το νιάτο είναι δυνατόν. Αέρα φρεσκάδας, ρε παιδάκι μου.
1: Το νιάτο, ακριβώς.
0: Και, και η μαμά το έκανε το νιάτο. Δεν έγινε μόνο του το νιάτο.
1: Τα τραγούδια μωρέ, που μας βάζεις, αυτά μας έχουν φέρει.
0: Είναι και αυτό. Είναι
1: μπράβο
0: και αυτό,
1: σου,
0: Θεοδόρα
1: μου. Μπράβο.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας θα στείλουμε και στο ακροπολείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο το Μύρονα, 20 μέτρα την πλατεία του Αγίου Μύρονα, είναι παιδιά, στο αστυνομικό τμήμα δίπλα. Ρολά κοτόπουλο, πανσέτες, μπιφτέκια, ντόπια τυροκομικά, όλα τα παραδοσιακά προϊόντα θα τα βρείτε εκεί. Μην χάσετε την ευκαιρία να τα απολαύσετε. Ειλικρινά, εγώ είχα σκοπό να πάω το Σάββατο, αλλά είχε γενέθλια το βαφτιστήρι μου και δεν
1: μα
0: το πρόλαβα.
1: Μα και εγώ θα πάω, να ξέρετε, να μας περιμένετε, να μας τα έχετε έτοιμα.
0: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Παιδιά, είναι ένα φανταστικό έργο. Υπάρχουν πλάνα στο YouTube, αν μπείτε να δείτε, αν το ψάξετε λίγο. Ουσιαστικά σατυρίζει την εποχή της Χούντας.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Έτσι, θα ακούσετε και τραγούδια του δικού μας του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη, όπου έχει. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής. Και έχει και πολύ ωραίο story από πίσω αυτή η παράσταση. Διότι τότε για να κάνεις μια παράσταση και να ανεβάσεις έπρεπε να περάσει από λογοκρισία. Έπρεπε να περάσει από μια επιτροπή που θα σου πει ότι ναι, εντάξει, δεν
1: μπορείς.
0: Έχει τίποτα που να μας φύγει.
1: Επικίνδυνο.
0: Ναι. Οπότε μπορείς να το κάνεις. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Στέλνανε τα κομμάτια με άλλη σειρά και δεν έβγαινε κανένα νόημα. Οπότε αυτοί δεν καταλάβαιναν τι διάβαζαν. Και τους είπαν το ναι. Λοιπόν. Πάρα πολύ έξυπνο. Περνάω σε έναν Νίκο Καρβέλα καλοκαιρινές διακοπές. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και θα επανέλθουμε. Μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Ηλεκτρική κουζίνα Πίτσος με κεραμικές εστίες μόνο 439 ευρώ. Ψύγειο καταψύκτης Πίτσος Inox διαστάσεων 1,85 μέτρα επί 60 πλάτος Full No Frost ενεργειακής κλάσης Ε μόνο 459 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Πίτσος χωρητικότητας 10,5 κιλών πλύσης και 6 κιλών στεγνώματος μόνο 629 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών Bosch, NEF και Πίτσος με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 27 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
6: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
6: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων.

0: Μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε πει ότι κάτι φταίει στο DNA μας, παιδιά, και μας τυχαίνουν όλα τα στραβά του πλανήτη. Όχι, όχι, ο νόμος του Μέρφη είναι: αν κάτι ξεκινήσει να πηγαίνει στραβά, θα πάνε όλα. Είναι δεδομένο αυτό. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο Music Lab και τους 105,8 με Κατερίνα Λιολιού και DNA, αφιερωμένο στον Μάριο που μας το ζήτησε.
1: Ωραία επιλογή, Μάριο, μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο. Λοιπόν. Μία πόλη στην Ιταλία, λέει, διοργανώνει αγώνα 10 χιλιόμετρων όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να φάνε απεριόριστο τυραμισού μετά τον αγώνα. Μετά τα 10 χιλιόμετρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσο τυραμισού μπορείς να φας ή πόσο μπορείς να φας γενικότερα. Στο Τρεβίζο, λοιπόν, εκεί πέρα που διοργανώνεται και ο διαγωνισμός του τυραμισού, εκεί. Δίνει κίνητρο, ένα ιδιαίτερα γλυκό κίνητρο, θα τολμούσα να πω, για απεριόριστο τυραμισού μετά τον τερματισμό. Το τυραμισού ραν, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε. Μάλλον δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα. Θα πραγματοποιηθεί, ρε
1: πότε,
0: παιδιά.
1: Καλέ,
0: γι' αυτό σας το λέω, στις 11 του Οκτώβρη του 2026 και απευθύνεται τόσο σε δρομείς όσο και σε περιπατητές.
1: Λοιπόν, θέλω να μου δηλώσει συμμετοχή.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει, η διαδρομή περνά, λέει, από το ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μετάλλιο, μπλουζάκι και μια γενναία μερίδα αυθεντικού τυραμισού. Οι διαθέσιμες θέσεις είναι 1000 και οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει.
1: Γενναία μερίδα, εντάξει, θα χορτάσουμε, δηλαδή θα δοκιμάσουμε.
0: Απεριόριστο, σου λέει, μπορείς να ξανακάνεις refill.
1: Α, ωραία. Μπορούμε να έχουμε και ένα μπολ παγωτό.
0: Τώρα αυτό δεν στο τάσω. Για το τυραμισού ραν λέγεται το αγώνα. Τι μπολ παγωτό λες.
1: Και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, να

0: έξτρα. Ένα πιτόγυρο.
1: Με το τυραμισού, Μαρή, και εσύ, αν είναι δυνατόν.
0: Μπορεί να θέλω και αλμυρό, εσύ.
1: Ωραία, εντάξει. Κοίτα, πρώτα τρώμε το αλμυρό και μετά τρώμε το γλυκό.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν πάει.
1: Έτσι πάει. Mm. Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε και στου κουρίτε που είναι και σήμερα μαζί μα. Ένα χώρο που μπορεί να θαφεί πάντω σε ύψο των περιστάσεων. Πρώτο χιλιόμετρο γαζίου και τη λύσου. 2-81-823-973. Περνώ αυθή αμέσω, γιατί πάρα πολλά είπαμε, σε Δήμητρα Γαλάνη, σε όποιον αρέσουμε, αγαπητέ, για του άλλου.
0: Βέβαια.

0: Μου έστειλε μία φίλη ένα μήνυμα και μου λέει: μόλις πλήρωσα ένα κουτάκι ντεπών 3,5 ευρώ στο φαρμακείο, αλλά δεν πειράζει γιατί πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να πληρωθεί ο Ζέλικο. Ναι, παιδιά, αλήθεια είναι αυτό. Okay. Μπράβο, αγαπητή ακροάτρια και αγαπητή φίλη, που πρώτον ακούς Music Lab 105.8 και δεύτερον που ενισχύεις έτσι έστω και έμεσα την ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, Δευτέρα είναι σήμερα, γι' αυτό θέλω να ξεκινήσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Θα σας κάνουμε ένα δώρο. Κέρασμα εδώ από αυτή την εκπομπή, τον Dora Back in Time. Και το Μάρι Μίο στη Χερσόνησο. Λοιπόν, θα δώσουμε τώρα ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Μάρι Μίο, στην παραλιακή Χερσονήσου, αυθεντικό ιταλικό, απόλυτα καλοκαιρινό. Δεν είπα ακόμα πώς, μη με παίρνετε ακόμα τηλέφωνο. Πίτσα στο ξυλόφουρνο, ζυμαρικά, αγνήσεις γεύσεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ για μπραντς, καφέ και παραλία. Λοιπόν,
1: παιδιά, είναι εκπληκτικά να πάτε.
0: Θα δώσουμε τώρα το δώρο στον πρώτο που θα μας πάρει τηλέφωνο στο 281-03-70-888.
1: Μας έχουν πάρει ήδη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας κλείνω να σηκώσω το τηλέφωνο με 2002GR. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μετά και επιστρέφουμε, πάτε πουθενά.

0: 105,8.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξύτατος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
9: Ρολό πασέτα από το κρεοπολείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπολιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
8: Σοβαρά, κρεοπολείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
9: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. Ακόμα και αμπελόφυλλα, χωρίς συντηρητικά και πραγματικό πετιμέζι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνετε.
8: Κρεοπολείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσαστε. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
12: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
13: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
12: Έχει κάτι καλό να φάμε?
13: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
12: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
13: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: Φυσικά και κάτι ξέρω, γι' αυτό και ανοίγω το μικρόφωνο για να τα πω, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε μόλις από τη Ρία Ελληνίδου, το κάτι ξέρεις, το αφιερώνει ο Γιώργος στην κοπέλα του, που είναι μακριά.
1: Α, γλυκούλης, και έχει κάνει καλή επιλογή τραγουδιού. Μπράβο, Γιώργο.
0: Ναι, καλή επιλογή τραγουδιού. Φιλιά και χαιρετήματα να στείλουμε στο φίλο μας το Βασίλη στην New York, εκεί στα Βουλβάρδα της Νέας Υόρκης. Μας ακούει φυσικά καθημερινά. Μας λέει ότι μας αγαπάει πάρα πολύ. Αχ, και μας είπε να το πούμε στον αέρα. Και φυσικά εμείς, και εμείς, Βασίλη, σε αγαπάμε. Μας ζήτησε και ένα τραγούδι, το βάλουμε λίγο πιο μετά. Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Ντελ Ζεσούς Πιναργκότε. Αν το λέω σωστά.
1: What?
0: Από το Εκουαδόρ, Μαρία Ντελζέσους Πιναργκότε, κέρδισε έναν διαγωνισμό της Coca-Cola λίγες μέρες πριν το παγκόσμιο κύπελο της Γαλλίας, πριν 27 χρόνια δηλαδή, και το έπαθλο ήταν απίστευτο. Εισιτήριο για κάθε μουντιάλ εφόρου ζωής με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: Αν έχει τύχη, διάβαινε.
0: Σήμερα λέει, 27 χρόνια μετά, συνεχίζει να ταξιδεύει δωρεάν σε κάθε μουντιάλ του πλανήτη. Και το πιο τρελό είναι ότι δεν έχει μπει ποτέ σε αεροπλάνο, δεν είχε μπει ποτέ της σε αεροπλάνο μέχρι τότε. Μέχρι τότε.
1: Α,
0: μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Από τη Γαλλία λοιπόν το 1998 μέχρι το Κατάρ το 2022 έχει βρεθεί σε 7 παγκόσμια κύπελα. Και τώρα αυτό είναι το 8ο λογικά.
1: Μπράβο.
0: 2026.
1: Μπράβο, τυχερή πολύ.
0: Μαρία Ντελζεσούς Πιναργκότε.
1: Να παίξει και ένα τζόκερ.
0: Παιδιά, εντάξει, τι τζόκερ. Εμένα μου κάνανε. Δεν θέλω κάτι άλλο. Θέλω να κερδίσω ένα τέτοιο καπάκι.
1: Θες και να έχεις και ένα ποσό έτσι τρελό, να μην έχεις ένα ποσό τρελό στην
0: σου
1: άκρη.
0: Λέει ότι είναι όλα τα έξοδα της πληρωμένα. Εισιτήρια, διαμονές και όλα τα έξοδα πληρωμένα εφόρου ζωής. Δηλαδή, κάθε 4 χρόνια, κάθε 4 ή κάθε 2 είναι το Μουντιάλ. Κάθε 4.
1: Κάθε 4, ναι.
0: Κάθε 4 χρόνια που είναι το Μουντιάλ, αυτή κάνει ένα ταξίδι ζωής.
1: Μπράβο της. Μπράβο, μπράβο. Έτσι να είναι πάντα τυχερή στη ζωή της.
0: Πάντα
1: και
0: τυχερή.
1: Πολλοί άνθρωποι βασικά να έχουμε.
0: Και πάντα τέτοια
1: της.
0: Μαράκι μου, Ντελ Ζεσούς Πιναργκότε.
1: Έχει και δύσκολο όνομα, κοπέλα μου.
0: Ναι, ναι, έχει και δύσκολο όνομα, κοπελιά. Τέλος πάντων, να είναι καλά το κορίτσι, να χαίρεται τα ταξίδια του. Περνώ σε zig-zag. Ένιγμα μου.
1: Ένιγμα μου.
0: Αυτό. Και η Λία Βρετό που φύση, ξέρω. Τα βραδιά που διασκευάζει zig-zag, φυσικά.

0: Α, εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, με Ηλία Βρετό και φύσηξε έρωτας βοριάς.
1: Γενικά φυσάει, έτσι.
0: Γενικά φυσάει και πολλοί από το σπαθμένο μας στο τζάμι επίσης, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Αυτό.
0: Χαιρετίσματα να στείλουμε στο κρεοπολιό του Φραγκεδάκη, στον Άγιο το Μύρονα. Εκεί θα βρείτε αληθινό ντοπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι ζυγούρι, αμπελόφυλλα χωρίς συντηρητικά, μέλι, γλυκό του κουταλιού και πραγματικό πετιμέζι. Παιδιά, είναι 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρονα. Μη χάνετε χρόνο.
1: Μου τρέχουν τα σάλια, ρε, εσύ, είναι
0: και
1: δυνατόν.
0: Εμένα. Τι έχει να μας πει σήμερα, αγαπητή κυρία Λιαπάκη?
1: Θα σας πω, βλέπω κάτι όνειρα.
0: Τριαντάφυλλο θα μας τραγουδήσεις?
1: Όχι. Θα σας πω τα 10 πιο συνηθισμένα όνειρα και το νόημά τους. Τι νόημα έχουν, βρε αδερφέ?
0: Α, είμαι όλη αυτιά.
1: Εσύ έχεις δει ποτέ όνειρο όταν... Εντάξει, σταματήσεις να βήχεις. Ότι πέφτεις στο κενό?
0: Όχι.
1: Το αίσθημα, λέει, της πτώσης αντανακλά τον φόβο απώλειας του ελέγχου. Καλά, εντάξει. Το υπερβολικό άγχος ή τη συναισθηματική εξάντληση. Εγώ θέλω να σου πω ότι το βλέπω συνέχεια αυτό το όνειρο.
0: Το όνειρο που βλέπω, το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει σε αυτό που θα μας περιγράψεις, είναι ότι με κυνηγάνε και προσπαθώ να ξεφύγω από κάτι.
1: Στρες είναι και άγχος. Το λέω εγώ.
0: Μη με σκάς.
1: Επιστρέφεις στο σχολείο και αυτό το έχω δει. Νιώθετε κάποια δυσφορία σχετικά, λέει, με την απόδοσή σας, τη θέση σας, την ιεραρχία της εργασίας ή γενικότερα στη ζωή. Μετά, δεν είσαι έτοιμος για εξετάσεις. Το υποσυνείδητό σας να σας λέει ότι υπερβάλλετε και ότι πρέπει να σταματήσετε να κρίνετε τον εαυτό σας. Θάνατος αγαπημένου προσώπου.
0: Και
1: τον ονειρεύεστε τον θάνατο κάποιου, μπορεί απλώς να αντανακλά μια αλλαγή στη δυναμική μέσα σε μια σχέση. Απιστία από σύντροφο. Έχετε βιώσει απογοήτευση ή απογοητεύσατε κάποιον πρόσφατα? Πώς είναι τα πράγματα με τον σύντροφό σας? Και καλά, σου λέει ότι υπάρχει μία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό, αν δεν το δω όνειρο και το βιώσω πραγματικά, τι συμβαίνει?
1: Ναι, αυτό τώρα, ναι. Πολλοί όμως το βλέπουν αυτό το όνειρο, έχω να σου πω. Ναι. Σε άλλους βγαίνει κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τυχαίνει.
0: Τυχαίνει.
1: Πάμε τώρα στο κυνηγητό που το βιώνει ο περισσότερος κόσμος. Οι δαίμονες ή οι τύψεις σας σας ακολουθούν στον κόσμο των ονείρων, σαν μία οδυνηρή υπενθύμηση ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτό που επιμένετε να αποφεύγετε ή να αναβάλλετε.
0: Aman.
1: Πέφτουν τα δόντια σας. Το έχω δει πάρα πολύ, το βλέπω συχνά.
0: Δεν το βλέπω, δεν το έχω
1: θα δει
0: ποτέ
1: μπορούσε,
0: αυτό,
1: λέει, να υποδηλώνει ότι δεν έχετε μια ισορροπημένη σχέση με το σώμα σας και ότι η εμφάνισή σας σας προκαλεί άγχος.
0: Δεν το έχω δει ποτέ αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως. Εγώ ξέρω ότι είναι θάνατος.
0: Άκου, όπως το αυτό που μας ερμηνεύσε αυτή τη στιγμή είναι η ψυχολογική πλευρά των ονείρων. Το πέφτουν δόντια και είναι, σημαίνει θάνατος, είναι η μεταφυσική πλευρά των
1: σωστό,
0: ονείρων.
1: Σωστό, σωστό. Υπάρχουν δύο εκδοχές.
0: Υπάρχουν δύο εκδοχές, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα εξετάζουμε την ψυχολογική.
1: Σωστό, σωστό. Έχουμε πιάσει
0: εκτίμηση των ονείρων.
1: Αυτό το κομμάτι. Ξεχνάτε τα λόγια σας στη σκηνή. Ένα ψυχικό φορτίο που επηρεάζει το υποσυνείδητο και μπορεί να γεννήσει όνειρα που έχουν να κάνουν με την ντροπή, όπως αυτό που ξεχνά τα λόγια σου στη σκηνή. Διάσημο πρόσωπο. Αυτό το είδος ονείρου επίσης μπορεί να υποδηλώνει την ανάγκη για έγκριση ή αναγνώριση από τους άλλους. Πνιγμός. Μπορεί να σημαίνει ότι νιώθετε ότι κατακλείζεστε από γεγονότα ή ότι σταδιακά χάνετε τον έλεγχο.
0: Okay. Mm. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ενδιαφέροντα όλα όσο μας είπε η κυρία Λιαπάκη και σήμερα. Τώρα θα περάσουμε σε μια αναβίση όμως, που μας λέει για το κλίμα το τροπικό.
1: Γιατί, γιατί ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
0: Παιδιά, έχουμε και climate change, και μια κρυώνω, μια ζεσταίνουμε και τρελαίνουμε και έτσι.
1: Αφιερωμένο σε εμάς.
2: Έτσι,

0: Γιάννης Πάριος. Μια καψούρα, ένας έρωτας εδώ πέρα για εμένα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Εντάξει, δεν υπάρχει δεύτερος.
1: Τα λόγια είναι περιτά, όχι. Τον άκουγα κι εγώ, να ξέρεις. Τον είχα στο Spotify όλο το σουκού.
0: Όλο το σουκού.
1: Κόλλημα με τον Πάριο. Εντάξει, όταν δεν ήμουν στα μάταλα, στο αμάξι, στο.
0: Όταν δεν ήταν στα μάταλα να κάνει το νιάτο η Ελένη.
1: Να κάνω
0: Λιατάκη,
1: το νιάτο, ναι.
0: Που πήγε στα μάταλα το φέστιβαλ κάτω στο Νότο.
1: Παιδιά,
0: της Κρήτης.
1: Εξαιρετικά. Δηλαδή του χρόνου να ξαναπάτε, γιατί δεν έχει άλλο.
0: Δεν έχει άλλο.
1: Γιατί, τριήμερο δεν είναι, έχει κι άλλο.
0: Α, νόμιζα ότι του χρόνου είναι τελευταία χρονιά, έτσι όπως το είπες.
1: Όχι καλέ, όχι, αλλά γενικά να πηγαίνετε στο φεστιβάλ.
0: Να πηγαίνετε στο φεστιβάλ. Εγώ τελευταία χρονιά πρέπει να πήγα το 18.
1: Α.
0: 19.
1: Και πώς είχες περάσει.
0: Εντάξει.
1: Δεν τρελάθηκες από το βλέπω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είναι ωραία. Εγώ έχω πολύ καλή εμπειρία. Πάρα
0: τραγουδούσε η Ελευθερία Ερβανιτάκη, θυμάμαι εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο τραγουδούσε η Ελευθερία Ερβανιτάκη στο Metal Festival. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά όχι για το Metal Festival. Και τραγουδούσαν και οι 2002 GR τότε.
1: Wow.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι. Αυτή ήταν καλή. Η Ερβανιτάκη απλά δεν μου τέργεζε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, παιδί μου. Δηλαδή.
1: Αντιθέτως, η Παπαρίζου τέργεζε πάρα πολύ, έχω να πω. Και ως Φίνος.
0: Ως Φίνος, εντάξει, παιδιά, είναι σαν να έχει γεννηθεί στα μάταλα ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε τώρα. Είναι η μασκότ του τριημέρου.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ήταν και τις τρεις μέρες, άραγε εκεί.
1: Ως Φίνος.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Μόνο την Κυριακή.
1: Ήταν η Αναστασία την Παρασκευή, το Σάββατο η Παπαρίζου και ως Φίνος την Κυριακή.
0: Και συγγνώμη, είχε κόσμο.
1: Είχε πολύ κόσμο.
0: Αυτά τώρα δεν μπορώ εγώ. Τον πολύ κόσμο.
1: Εντάξει. Αλλά ήταν ωραία όμως παρόλα αυτά. Φυσούσε βέβαια. Φάγαμε ένα κιλό άμμο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνεις. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: Όχι, δεν μπορώ να τα έχω όλα.
0: Για άλλο λόγο άνοιξα εγώ το μικρόφωνο.
1: Εντάξει,
0: έχει ξανασυμβεί. Εντάξει, παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Ήθελα να πω τα καλά νέα του πλανήτη, αλλά δεν πειράζει. Περνώ σε μια Ελένη Δήμου που δεν πιστεύει ούτε σε αγάπες, ούτε σε έρωτες, ούτε σε τίποτα. Μελίνα Λανίδου θα το προλάβουμε. Άστο να πάει, άστο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με μάτι πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις! Γεια!

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, θα μπορούσε να είναι ένα τραγούδι από τα παλιά, αλλά είναι ένα καινούριο τραγούδι, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8, το Φορτηγό.
1: Με παλιά εσάνς.
0: Με παλιά, ναι, με παλιά εσάνς. Λοιπόν, την καλησπέρα μας θα στείλουμε στους Κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος με πολυετή παρουσία στις εκδηλώσεις, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και αποτελεί πάντα μία από τις πρώτες σας επιλογές. 2-81-823-973 το τηλέφωνο τους. Χαιρετίσματα να στείλουμε και στο Ακροπολίου του Φραγκεδάκη, στον Άγιο το Μύρονα. 20 μέτρα από την πλατεία είναι, παιδιά. 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Ξινόχοντρο, γαλομεζήθρα, ανθόγαλο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, ριζόγαλο και γιαούρτι πρόβιο. Και ενώ στη μισκρέμιση θα τα βρείτε όλα εκεί. Όλα φυσικά φρέσκα, ντόπια και

0: Πρώτη χρονιά φέτος, συνήθως έβλεπα.
1: Ωραία, θα κλείσουμε να δούμε αν είναι ο τελικός του MasterChef τώρα, ρε παιδί μου, και θα τα πούμε μετά τη Δέσποινα Βανδύ που μας λέει θέλω να σε δω και μετά τον Γιώργο το Μαζονάκη. Το εσύ και εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε ακόμα αρκετό.
0: Ναι.
1: Καλό, κακό, τώρα αυτό δεν ξέρω.
0: Όχι.

0: Ωραία, περάσαμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Πριν να σας πούμε φιλιά και αντίο, να στείλουμε χαιρετίσματα στη φίλη την Αθηνά που μας ακούει από το αυτοκίνητο με τη φίλη της, την Γογό. Μα σε ακούω σήμερα. Το τονίζει αυτό. Σε ακούω σήμερα.
1: Πολλά φιλιά να πούμε,
0: ναι,
1: λοιπόν, στα κορίτσια.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Επειδή κάθε φορά που βρισκόμαστε με αυτή την κοπέλα την Αθηνά, το συζητάμε και μου λέει: ρε εσύ, δεν προλαβαίνω να σε ακούσω. Ρε εσύ, μπαίνω στο σπίτι αργά. Ρε εσύ, μου έχουν πει οι φίλες όμως ότι κάνεις ωραία εκπομπή. Ρε εσύ. Ναι, σήμερα λέει: σε ακούω σήμερα. Το τονίζει.
1: Το τόνισε, σου είπε συγκεκριμένα.
0: Τέλος
1: όχι
0: πάντων,
1: γενικά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Φιλιά και αντίο να πούμε στα κορίτσια που μας ακούνε από το αμάξι. Φιλιά και αντίο θα πούμε και σε όλους σας. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Club 105,8. Θεωρεί ότι στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο και η Φένια.
1: Και η Φένια, ναι, να μην την παραλείψουμε.
0: Περίμενε, μισό λεπτό. Πες μας γεια, ρε Φένια.
1: Πες ένα
0: κάτι.
1: Καληνύχτα, πες ένα κάτι.
0: Πες φιλιά και αντίο.
1: Φιλιά και αντίο, να.
2: Φιλιά και αντίο.
0: Τέλεια, σε ευχαριστούμε, Φένια, να είσαι καλά. Θα κλείσουμε με Νότι Σοκιανάκη.
1: Έτσι.
0: Μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Βασίλης από το Αμερικά.
1: Μπράβο. Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο να έχεις την υγεία σου και εγώ τον αγαπώ.
0: Την ευχή μου.
1: Είναι
0: την ευχή
1: μόνο Νότι η ζωή μου. Μόνο Νότι.
0: Μόνο Νότι και θρύλος είναι η Ελένη.
1: Και θρύλος, έτσι.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ασχοληθώ με την κοπέλα απέναντί μου, ειλικρινά.
1: Τι να ασχοληθώ δηλαδή εγώ με σένα,
0: λοιπόν,
1: με την ομάδα σου.
0: Θα τα πούμε αύριο Τρίτη 23 Ιουνίου, εδώ 8 ακριβώς. Για την ώρα πάρε με Νότι Σφακιανάκης. Μετά σας έχω ετοιμάσει και 2-3 τραγούδια ακόμα. Αλλά είναι έκπληξη. Φιλιά και δύο, τσάου.
1: Γεια.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Μα ακόμα.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: 5,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Καλώς ήρθατε στο Gold της Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη εκπομπή των χρυσών επιτυχιών που σας συντροφεύει δύο φορές την εβδομάδα, 2 ώρες 120 λεπτά, όπου παίζουμε τα αγαπημένα χρυσά τραγούδια των αγαπημένων αναμνήσεων. Και ελάτε και σήμερα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να ταξιδέψουμε. Μας αρέσει αυτό το ταξίδι στη νοσταλγία, μας αρέσει αυτή η επαφή με τις όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας, διότι θέλω να πιστεύω πως ό,τι απολαμβάνουμε και το βλέπουμε με μία απόσταση έχει θετικό πρόσημο. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης, με βρίσκεται στα social media παντού, Facebook, Instagram, TikTok, είμαι παντού και πουθενά, και μπορείτε να μου στέλνετε και τα αγαπημένα σας τραγούδια για να τα στέλνω στην ομάδα της εκπομπής και να τα ακούτε. Τώρα, Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να επικοινωνούμε. Πάντα υπάρχει ένας τρόπος για να έρθουμε κοντά. Και δοθείς ευκαιρίας, πάμε να ξεκινήσουμε από την αγαπημένη Peggy Zina στο μακρινό 2002. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Βρες έναν τρόπο να με γνωρίσεις, βρες έναν τρόπο, έχει πάει η ώρα 3, βρες έναν τρόπο να το τολμήσεις και σαν τρελός θα θέλεις να με ξαναδείς.

Radio που μεταδίδουν αυτή την εκπομπή και πάμε να συνεχίσουμε με μια μοναδική σύνθεση του Χάρη Βαρθακούρη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ξεδιπλώνει για άλλη μια φορά το ταλέντο του στη μουσική, χαρίζοντας και τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες. Άρχοντας του κόσμου το άλμπουμ, μια σύνθεση δική του, σε στίχους του εξαιρετικού Νίκου Γρίτσι, είναι το Φώναξε πιο δυνατά και βγάλε όλη σου την ένταση. Μη σταματάς πουθενά, έλα να φτάσουμε στην έκσταση.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show. Δεν ξέρω κατά από ποια συνθήκη μας ακούτε. Θα θέλαμε πολύ να μοιραστούμε τις εικόνες και το σκηνικό της ακρόασης, προφανώς στο αυτοκίνητο, οδηγώντας για ένα ταξίδι, μια όμορφη διαδρομή, ανέμελα ή ανάλογα τη συνθήκη που είστε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, οικογενειακή υπόθεση. Και νομίζω πως έχετε καταλάβει για ποιους εννοούμε. Μιλάμε για τον Γιάννη και τον Αντώνη Βαρδί. Μια σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Μάνου Τσιλιμίδη, με τον Γιάννη Βαρδί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Κάπου κάπου να μου γράφεις και μια κάρτα, το παρόν ποτέ δεν είναι αρκετό. Πριν τελειώσουμε, τελειώνει τηλεκάρτα. Δεν προφταίνω να σου πω πως αγαπώ. Είναι η μοναδική στίχη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

όλα τα είδη της μουσικής, ανεβαστικά, ξεχωριστά, ερωτικά, με πινελιές του σήμερα. Αυτή είναι η συνταγή της πιο χρυσής εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Πάμε τώρα στον εξαιρετικό και νομίζω underrated Ανδρέα Στάμου, ο οποίος δεν έκανε την καριέρα που πιστεύω αναλογεί στις φωνητικές του ικανότητες και την ερμηνεία του. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, ένα άλμπουμ πετυχημένο στο μακρινό 2001, με το ομότιτλο σίγκλ να ξεχωρίζει. Μία σύνθεση του Παναγή Τάσου σε στίχους του Αργύρη Αράπη με τον εξαιρετικό Ανδρέα Στάμου να ερμηνεύσει. Είσαι στη ζωή μου ουρανός, φεγγάρι με στη νύχτα μου και τη μοναξιά μου οδηγό, η στρέλα στα ταξίδια μου. Είμαι σίγουρος πως θα νιώσετε αυτή την ωραία έκπληξη αυτού του τραγουδιού που παλιώνει σαν το παλιό καλό κρασί.

Ελάτε τώρα να μιλήσουμε για την αγάπη. Η αγάπη έχει τραγουδηθεί πολλές φορές και πολλές φορές το πρόσημο είναι θετικό. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την αγάπη? Μία άλλη διάσταση στον όρο αγάπη δίνει ο Φίβος, ο οποίος συνεργάζεται με τον Γιώργο Λεμπέση και κυκλοφορούν το άλμπουμ «Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία». Αν θυμάστε στο βίντεο κλιπ, ο Γιώργος Λεμπέσης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι μία άλλη οπτική της αγάπης, όταν θέλεις ή μάλλον έχεις πληγωθεί και πιστεύεις πως μπορεί το ego boost σου να φτάσει σε άλλα δεδομένα. Πάντως το τραγούδι έγινε σουξέ και το ακούμε με πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο Goldies Radio Show.

συνεχίζουμε εδώ στα μεγάλα αγαπημένα χρυσά τραγούδια. Μην ξεχνάτε Gold is κατ' ο Παύλα Radio Show. Θέλουμε να μας στέλνετε τι πραγματικά αγαπάτε και εμείς φροντίζουμε και το παίζουμε εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή. Και βεβαίως και από πού μας ακούτε. Ένα χάδι ζεστό είναι το άλμπουμ Ραλία Χριστίδου, η ερμηνεύτρια, πριν ασχοληθεί με την πολιτική και βάλει μια τελεία στην καριέρα της στη μουσική. Μαρία Παπαδοπούλη, σύνθεση, Ρούση Ρεβέκα, ο στίχος, το εξαιρετικό Κρύψου, να μη σε βρω και σ' αγαπήσω. Αυτά που νιώθεις μην αγγίξω, τη σιγουριά σου μη λυγίσω και όλο σα ζήσαμε να σβήσω, θα τα σβήσω.